0: τηλεοπτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία. Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005,

0: χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών ή τέχνων εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή

0: Η ορολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Τη Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
4: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει
3: μέχρι
4: την
3: Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταν.
4: Και στο νοσοκομείο της Αίγινας.
3: 3:30.
4: Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
2: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
4: Ναι.
2: Από το 1981.
4: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
2: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
4: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
2: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
4: Μάλιστα.
2: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
4: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα έχει την ποιμαντορία και το οποίο
2: ήταν εφημέριος
4: πάντα
2: μέχρι τότε.
4: Ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
2: Σωστά,
4: έτσι,
2: σωστά.
4: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιός, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας. Στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αΐμσος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δηλαδή κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενωρίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της αναδόχου εταιρείας.
2: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
4: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
2: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
4: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
2: Κάποιος χρειάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
4: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βος κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, ναι, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφίων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
4: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
2: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
4: Γυαλίζει έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
2: Πώς ήταν.
4: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
2: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
4: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
2: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
4: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
2: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δεν ξέρω. Δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
4: ναι,
2: τα ντουβάρια των ναών.
4: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άνοιγε κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, όταν, ναι, ξεκίνησε.
2: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
4: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
2: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
4: Ναι, ένα. Οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ήμιστη γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
2: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
4: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989, κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
2: Αυτός
4: και να.
2: Ο σταυρός υπήρχε ή.
4: Όχι, εγώ τον κατασκευάζα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
2: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
2: από
4: μέχρι πάνω.
2: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
4: Τα θυμάσαι, ε.
2: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
4: Γιώργο, θα θυμάστε όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
2: Τυρού
4: και Αχλουδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
2: Και ο Αχιλλέας μας.
4: Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι Σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
2: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
4: Ναι.
2: Εντροχάδι,
4: ναι.
2: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
4: εύκολα, καθόλου εύκολα.
2: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο, δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
4: Ναι,
2: δεν είχε,
4: ναι.
2: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
4: Ναι, ναι.
2: Είχε
4: ναι.
2: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
4: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
2: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
4: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
2: Το
4: έτσι.
2: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
4: Απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές.
4: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέφτιαν.
2: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι,
2: με τούβλο.
4: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανε ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
2: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
4: ναι.
2: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
4: Ναι.
2: Του τέμπλου.
4: Ναι, ναι, οι εικόνες του τέμπλου.
2: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
4: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
2: πάνω, ναι.
4: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και... επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν ας πούμε και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές
2: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
4: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε. Για... πολύ ευχαρίστω. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και του ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου την. Τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
2: Μάλιστα.
4: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό, βέβαια, που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, mm-hmm. εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ. Mm-hmm. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
2: είχατε βγάλει τότε.
4: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
2: Βεβαίως,
4: ας το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα του ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο λαογραφικό. Έκθεση στο λαογραφικό μουσείο.
2: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
4: ναι,
2: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
4: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, mm-hmm, όλα έτσι. Ναι.
2: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε,
4: ναι, τέλος πάντων, δεν φαίνονται τώρα ακριβώς. Είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, mm-hmm, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
2: Βέβαια.
4: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
2: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
4: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
4: Ναι.
2: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
4: ναι,
2: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
4: 1986, mm, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες, mm, στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε, τα χαλούσε η υγρασία.
2: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη και να πούμε ότι είναι και δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνει
4: πολύ κάθε δύσκολη. Δύνα. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
2: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα.
4: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα. Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροστο του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα. Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Ενθροσυνεύσεως.
2: Είναι γνωστό το.
4: Είναι γνωστά αυτά
2: το
4: όλα.
2: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην. Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
4: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
2: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
4: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε.
3: Ακούτε, λοιπόν, το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Λοιπόν, διάβασα στην ιστορία κορμού. 4. Της Τρίτης Λυκείου, ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία για το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
2: Μεγάλη Εκκλησία.
4: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ναός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος. Μάλιστα. Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
2: Συγχαρητήρια, αυτά από... είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
4: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσία του Καποδής. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
2: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί, γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
4: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου μίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντα χείρα στο ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε. Η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς του μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίες δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη νίκη του Καθρίσου και την επόμενα, που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλοια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι καρβονραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
4: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
4: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποστίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
2: της αρχαίας Αίγινα.
4: Ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
2: Μάλιστα.
4: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
2: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
4: Ναι.
2: Και πώς εξελίχθηκε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του, και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σα λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε, θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
4: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
4: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
4: Δεν εμποδίζεται
1: η λειτουργία. Δεν εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
4: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
4: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
4: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι έχουν κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναμποκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε. Δηλαδή. Βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα. Βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
4: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
4: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική δέλ. Είναι και μεγάλο έτοπος. Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Πάντως και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
4: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία με τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.

0: Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συναρπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζο πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ, και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά, ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλιες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεχούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το γίνα. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία τη Αιγίνη, τη Ελλάδο. Το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι κτλ. Έχω κάνει μελέτη. Άμα μπει στην ιστοσελίδα του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ερμηνεία

0: Ιουλίου 2014, που σαν δεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσεις, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέτοις επιτυχούς συνεδεκοσχύσεις των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως του Μητροπολιτικού Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί, 1828-1829, με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί? 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και μίλησαν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ. Με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να καταστραφούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακορδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο, το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαιος το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ακυρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππούλια,
0: να πούμε αυτά. Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουνε μετά, πάνε Αγιο Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογία παιδιβίας των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα είχε κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, πολύ ωραία, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλευτής Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31 το που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, και να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, Γι' αυτό αυτό μας λείπει η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις
6: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα 5. Που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
7: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
7: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
7: Ναι.
1: Από το 1981.
7: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
7: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
7: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
7: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα έχει την υπηρεμαντορία και το
1: που
7: οποίο
1: ήταν
7: πάντα
1: εφημέριος μέχρι τότε.
7: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
7: έτσι,
1: σωστά.
7: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο ναός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
7: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
7: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Έγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της Ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ενιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος διαφυγάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
7: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλου, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριβο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τους πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
8: Το 88 αυτό.
7: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
8: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
7: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
9: Mm. Πώς είναι το.
8: Πώς ήταν.
9: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
8: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
9: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
8: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
9: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
8: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
7: ναι,
8: τα ντουβάρια του ναού.
7: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο

0: Μάλιστα, σιδηροδροσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη τα ντουβάρια του ναού.
1: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιώτα από μήναν θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άνθρωπος για ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός, α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι, όταν ξεκίνησε.
0: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
1: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τις τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
0: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
1: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η Εκκλησία μου λέει, για ίμιση στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα, οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
0: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
1: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος, ο Γιώργος, λέτε. Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
0: αυτός
1: και να.
0: Ο σταυρός υπήρχε ή.
1: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δει. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
0: από
1: μέχρι πάνω.
0: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι,
0: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
1: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ
0: τυρού
1: για χλωδί, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
0: Και ο αχιλλέας μας.
1: Και ο αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
0: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Εντροχάδι,
1: ναι,
0: ότι είναι, δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
1: εύκολα.
0: Το
1: καθόλου εύκολα.
0: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο, δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
1: Ναι,
0: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
1: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
1: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Ναι.

0: είδαμε και το σύστημα των, με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέφτιαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα, και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά, και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα,
0: ναι,
1: είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης, είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν, και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι,
0: και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλίψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη, και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπο για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Και ήρθαν λοιπόν και του ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ., πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό, βέβαια, που έγινε. Έγινε φάκελος μελέτης του ναού, πλήρης, από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές, τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε,
0: με την παρουσία του Αΐμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό, το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο Να σας τον δείξουμε αν θέλει. Ας το δείξουμε βέβαια.
2: Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
0: Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια.
0: Ναι.
1: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε. Mm-hmm. Όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Ναι, τέλος πάντων. Δεν τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μείνε εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία, το Ουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση, Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα. Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολισμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάμε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Το, λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου μίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και γιατί και τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα όπως ξέρουμε σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντα χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίο λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού τη Παναγία τη Αιγίνη την 26η Ιανουαρίου στι 10 ώρα προ το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα, ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγούλα αυτά να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή λέει, που δίνει λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθαρίσου και την επόμενα που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβούς Αντώνιος Καλούδης τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία, τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα, 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας Έγινα. Στο τι να ναι,
0: αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει, θα τα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, και εξηγήσαμε και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία.
2: Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια, όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό.
0: Τώρα,
1: αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία,
0: ναι.
1: είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Παρόλο και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά Κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλη συναρπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τη γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάζο πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιή, σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερνούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλιες, τις απολεπείς κτλ. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Απέναντι, και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το γίνει. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το διδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσπολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέτοι της επιτυχούς συνδεκοσχύσης των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη κυβέρνηση στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κάναμε και στο Τιτίνα.
3: Έξι.
0: Εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορο ομιλωτέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια. Φαντάσου. Που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να καταστραφούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της κυβέρνησης συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει
0: ξέρω,
1: και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα ναι, ναι. Τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε
1: να πούμε
0: περνάνε δίπλα
1: αυτά
0: στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιο Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική επιτυχία των αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα είχε κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
4: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
4: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια, είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, Γι' αυτό αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο

0: Ελλάδας για τα κίνητρα της έκθεσης συμμιλεύοντας της κυρίας Σταυρηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη, όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει

0: διάφορα αλευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κρυοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 6:30.
0: Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
2: Σαν
3: τεχνίτες. Παρόλο που στην Έγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Άτο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Έγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
4: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης, ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και είναι γνωστό αυτό, και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
5: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τον ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
4: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
5: Ναι.
4: Από το 1981.
5: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
4: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
5: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
4: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
5: Μάλιστα.
4: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
5: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
4: που οποίο ήταν πάντα εφημέριος μέχρι τότε.
5: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκε τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
4: Σωστά,
5: έτσι,
4: σωστά.
5: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα κτλ., ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, και προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες. Και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
4: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
4: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
5: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και 2, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα 2 εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
4: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
5: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε Τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε ένα συνεργάτη, να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
4: Το 88 αυτό.
5: Το 88, μάλιστα. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμές καλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
4: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
5: Γυαλίζει, έτσι. Να έχουμε μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
6: Πώς είναι το.
4: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
4: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
4: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
4: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν το δείξει σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
5: ναι,
4: τα ντουβάρια του ναού.
5: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, Θεέ ο Θεός. Να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε.
6: Ναι. Όταν ξεκίνησε.
4: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
4: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
5: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819. Αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συνδύσεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
4: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
5: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γυρνάει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό και να.
4: Ο σταυρός υπήρχε ή.
5: Όχι, εγώ τον κατασκευάσα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
4: Μάλιστα.
5: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοι. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο, μέχρι πάνω.
4: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
5: Τα θυμάσαι, ε.
4: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
5: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
4: Τυρούγια
5: χλωδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
4: Και ο Αχιλλέας μας.
5: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
4: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
5: Ναι.
4: Εντροχάδι.
5: Ναι.
4: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
5: εύκολα.
4: Που το λες τώρα.
5: Καθόλου εύκολα.
4: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
5: Ναι,
4: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιώτη.
5: Ναι, ναι.
4: Είχε
5: ναι.
4: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
5: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
4: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
5: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
4: Το
5: έτσι.
4: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
5: Απόλυτα ακριβές,
4: απόλυτα ακριβές.
5: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
4: Αυτές ήταν Με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι, έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
4: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
5: Ναι.
4: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
5: Ναι.
4: Του τέμπλου.
5: Ναι, ναι,
4: και
5: οι γόρες του τέμπλου.
4: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
5: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
4: πάνω, ναι.
5: Και τα λοιπά.
1: Το ραδιόφωνο εκεί, του έγινε απόρταρ.
5: Συντηρήσαμε
1: η ώρα είναι
5: ένα παντοκράτορα 7. Περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή. Έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑς που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
4: Εννοείς Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
5: Ναι, φόρους Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπο για να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι...
7: Έρθαν οι δυνάμεις του Χριστούς Βασιλείς ημών μοίρας χορηγών αυτής κατόπιν των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει συν όπλων ή συν των τρόπεων, και είναι και έγκυς ως να μην προστασία φοβερά και κατήστημη πάντης αγαθήτης και σύσιμων πάντε Θεοτόκη. Στήριξαν Ορθόδοξο με πολιτεία σώση.
5: Έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
4: Μάλιστα.
5: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν...
7: Σας υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και σώματας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοσίου του Βιό και δρε του Τριάδη. Πάντε νίκαια ή και σώματας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής η ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής η ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής η ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησε θλιμμοντέ με πολύ επανίστανται με. Πολέουσε την ψυχή μου και εσωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε, κύριε, τη λύπη μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριε, και έκαξα και πήκουσε με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριε σου αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μοιριάν του λαού του κύκλου σε επιθεμένου μη. Ανάστε κύριε Σώσο με Θεό μου, ότι εσύ πάταξε πάντα σου έθνοντα Ματέο, ο δόντε αματολόγου συνέτριψα. Του κυρίου σου τηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο σε εξηγέθην, ότι κύριε σου αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου λέξουμε με τη διοργή σου παιδεύσιμε, ότι τα βέλη σου επαγγισάμε και επεστήριξα σε με την χείρα σου. Ουκέ συνείεσαι τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκα έστειν ειρήνη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου.
8: ότι έρνουμε πέραν την κεφαλή μου, ο συφωτή μου βαρύ έβαρισε με μέ. Προσώρησαν και σάψαν με όλο πέσμα προσώπου της αφροσύνης μου, και τα ρεπόρισα κατά κάθε ως τέλος, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώ με πλήσαν πεκμάτων και ο κεστινίες εν της αρκή μου. Και κακόφθην και ταπεινώθην με σφόδρα οριόμενα προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, δύο σου πάση επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία μου ταράχθη και κατελπέμει η σχίση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναιτήρες με έγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν μου μακροθενέσαν. Και εξεβιάζοντας τη δούλη της ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάτης αμαντιώτας και δολιώτας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκον και ως η άραλη σου κανήκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακόν και ο κέχον το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ελπίσα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ότι επί χρωσή εχθρή μου και εν τόσο ελευθύνει πόδος μου με μεγαλαιρμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστηκας έτοιμος και ελγιδόμουν ο οποίον μου στήριε παντός. Ότι να μην μου βάλω ένα καιρό και με ρημνήσω επί της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και είχε κατέωτη περαιμέ και επιθύ σε μισούτες με αδίκως. Η ανταποδότης με κακά διαγαθών ενδιέβαλε με επικατεδίκων αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείσουμε Κύριο Θεός μου από τις επιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μη εγκαταλείσουμε Κύριο Θεός μου από τις επιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εωθρίζω έντυψε στη ψυχή μου προς απρόξης άξιμο αγή ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξη σου. Ότι Κρίσον το ελέος υπεζουά στα χείλη με πένανες είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όλο τα σχήρας μου. Ως εξτέρετος και ποιότης εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Γίγουν η μονιμός επιστρομνής μου εν της όδου σε μελέτων εισέ. Ότι εκείνης βοηθός μου και εν της σκέμη το πτερίγο σου αγαλιάσομαι. Εκολύτης ποιή μου πίσω σου μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτην εζήτησε την ψυχή μου. Εισερεύσεις στα κατώτατα της γης, παραδοθήσου τη ισχύα του ρομφέας με έδεισε ρωτέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφέστε επί το Θεό, επένθεστε πάσο μου είναι αυτό ότι ενεφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν της όδησε με τον Ισέ, ότι έγινε βοηθός μου και της σκέμη το πτυρίγο σου αγαλιάσομαι. Εγωρίδη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Ο ξοπατρί και ο και ο πνεύμα την γεννήνη και έγινε ως να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ξοπατρί και ο και ο πνεύμα την γεννήνη και έγινε ως να μείνει. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου μέσα και έχασα και την νυχτή αντίον σου. Εισελθέτων επέως η προσευχή μου κλειτώ όσου τη δέησή μου. Ότι επρίστην εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγυση. Προσελογίστη μετά το καταβέντων εις λάκων, εγέννηθεν ως οι άνθρωπος αβοήθητος να κρίσει ελεύθερος. Ως η ταυματή εκαθέβητα εν τάφο όνο και μνηστή έτη, και αυτή εκ της χειρός σου απόσυσαν. Εφεντώ με λάκα κατά το εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστήθη εθιμό σου και πάντα στους μετωρινούς σου πήγαινε σε μεμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απ' εμού, έφθετο με ευτέρυγμα εαυτής. Παραδόθηκε και εξυπορευόμενη ευθερμή μου στένηση αναπτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκεί Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασε ψε τα σχήρες μου. Μη της νεκρής ποιή στα βάση οι ιατροί να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήτησε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσε τη δοσκότητα θαυμασία σου και η δικαιοσύνη σου χειρονική επιλελισμένη. Καγώ προς εκεί Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστεύεις το πρόσωπό σου με μου. Το φως μη εγώ και εν κόψε εκμεωτός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επιμέτη ήρθε με γεγές σου, εφαιρισμοί σου, ξητά αρεξάνε. Δε κύκλωσα μας σε είδω όλη την ημέρα περίεσχο με άμα. Εμάκρανα σε αφημού φίλων και πλήσιων και τους γνώσεις μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έχασα και την νυχτή εντύον σου. Σε αυτήν την ενόπλευση σου προσευχή μου, που είναι το όσο θέλησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλάνθαμε πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον αβιλαντεύω τα πάσα αμία σου, τον ιό με πάσα τα σνό σου. Τον ιτρούμε να εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφάνοντας σε ενελέ και εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κενιστήσετε ως αετού ενιώτη σου. Ποιον ερήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της εδοκουμένης. Εγνώριζε τα σώδους αυτό Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέρεος, ούκ εις τέλος οργιστής θεουδέης των αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τις αρμίες ημών επίσης ημίν, ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εγκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού τους φουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν από το αλέα αποδεσμών, εμάκρυνα φωμών τας αρμίες ημών. καθώς η κτήρη πατήρη ο κτήση και ισχυρωμένου αυτών, ότι αυτό έρωνε το πλάσμα ημών εμνήστε δικού σερμέν. Άνθρωπο το συγχώρεσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο το ρούτο ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ γνώστε έτσι το δόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου του αιώνα και έω του αιώνα του ισχυρωμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημέσεων τώρα αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριε Σιν του Ρένα, τι είμαστε στο θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυροί ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντε τα έργα αυτού, εν πάει τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πάει τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσε τη προσευχή μου, έτσι δέσει μου τη αληθεία σου. Σε ακούσαμε τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλεγες κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούτε και στην οποία σου παζών, ότι κατεδίωξε ο Θεός στην ψυχή μετά πίνες εν εις γήν ζωή μου, εγκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κυρίσε με το πνεύμα μου, εν εμία τεράρθη καρδία μου. Εμνήστη με τον αρχαίο να μελέτησε εν πάει σε αίγηση που είμαι στο χειρό σου μελέτων. Διεπέδασπισε τα σχέδια σου με ψυχή μου ως γη εν τρώση. Ταχύς άκουσα μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνωσες λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λέω ότι ψήλυψα. Γνώρισε με κύριε οδόν είναι πορεύσεων που προσέχει την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εθρών μου κύριε προς εγκατέφυγο, διδάξω με το πίνθελμά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα των αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το ματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψεν στην ψυχή μου και εν το λέει σου εξωθεί στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στου τρίποντα ψυχή μου του γοδούλου σημεί. Εισάξω με κίνη δικαιοσύνη σου και μη σε αλυσκρίσει μετά το δούλου σου. Εισάξω με κίνη δικαιοσύνη και εμεί σε αλυσκρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να γίνει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γύρω πνεύμα την κυρίνη και έκυψε έω να μείνει. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε δόξα σοι. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν.
9: Υπέρ της ελένης με τους κόσμους, έστα θείας του Αγίου του Θεού Ιησού, και της του Πάντων ενώσεων, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
8: Κύριε Λαϊσόν.
9: Υπέρ του Αγίου του Θεού και του Θεού, Ιησιόντων αυτού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
8: Κύριε Λαϊσόν.
9: Του τη βίου πρεσβεύειου της αυτοδικονίας του Θεού και του Λαού,
8: Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν.
9: Οργείς και δίνουν και ανάγκες, Κύριε Δεϊθόμεν.
8: Κύριε Ελέησον.
9: Και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός η χάρητη. Της Παναγίας σου, ευλογημένης εν δόξου. Της φύρης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.
8: Παραγία Θεότο και σώσον ημάς.
9: Και αυτούς και αλλιέντους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστού του Θεού προεθόμεθα.
8: Συ Κύριε.
9: Βλέπεις ημάς εν δόξα του και προσκύνη. Το πατέρα και το γιο και η νύχια, η σώμα

ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέ

0: Κυριαρέησον,
1: πατυλάβουσον σον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη και
0: κυριαρέησον,
1: εις Παναγίας Σακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου,
0: υπεραγίας Θεοτόκες όσων ημάς,
1: με τα πάντα των Αγία μνημονεύσατε σε αυτούς και λύνους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Χριστόν το κράτος και σου εσύ η βασιλεία. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: με τα πάντα των Αγίων ημών έξαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα και του ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι η Υγεία και ευλόγητε το πάτημα και ο μεταβλαπές του ονομάς, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήτων τη ώρα σιδροσίζων τη ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελο τε μυροφόρη έλεγε: Τον ζώντα τη ζητείτε μνήματι, ηγέρθηκε ενώσα στα μνήματα τη φθορά αλλιωτήν. Γνώτη των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ω φοβερά τα έργα σου, ότι το γένο έσωσα των ανθρώπων.

Ότι άγιασε ο Θεός ημών και να γίνει με ένα πάβει και στην δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νύν και αεί και σ' όνας αιώνας.

0: 11 μαθητέ πορεύσε στη Γαλιλαία εις όρος που εντάξονται από τη ζωή Ιησούς και ειδώντες αυτόν ξεκίνησαν αυτό οι δε δίστασαν και προσεθόν ο Ιησούς ελάγησαν αυτοίς λέγον εδώ στην υπάρξη εξουσίαν ουρανό και πηγής πορευθέντες σου μαθητεύσονται πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκονται σε αυτούς τη ρήν πάντα όσαν ετυλάμιν ημίν και δου εγώ με θυμών ημίν πάσης ημέρας έως εις την τελείας του αιώνος αμήν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ,
0: αμήν. Δόξα Σοι Κύριε.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Ανάσταση Χριστού Θεέ, αμήν. Προσκυνήσομεν Άγιον Κύριε Ιησούν το μόνο αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγα αλήθεια ημών εκτός σου άλλων οκείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσομεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο νούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι που μείνει εκεί μας.

Και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το

0: Επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και εκτερμίσαι ήτσον κέρας και σε όλων των δόξων. Και κατάβησον ευημάστα, ελέησον τα πλούσια, πλησίες παρακράτων και μην υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπηγήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εις και την σε πτήν κοίμηση και την ουρανούς μετάσταση, ανευλαβώς εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων, ευπρονίου δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδός προβίου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Παρεδίμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των Δώδων και των Εδωμίκων, τα Κρίστη και τα Αποστόλων, θεμελιωτών της Εκκλησίας και του Ταύτης, των Εναγής Πατέρων μόνο Γάλλων Ήρασμων, και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Νικολάου Θερμίδης, Πυρίδωνος, Επισκόπου του Μηθούντος, και Νησίου Αρχιεπισκόπου Εγγύνης, και Νεκταρίου Πενταπόλας, των Δωματικών Πατέρων ημών, των Αγίων Αδόξων, Καλαμαρτίων, Γεωργίου, των Βιοφόρων, Μητρή του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τίνο, του Δροσοντιλάτερου, του Χαραλάβου, του Ελευθερίου, Μινάτου Θεοματουργού, του Γεδόξου, του Μεγάλου Μαρτίνου, Θέκτης, Βαρβάρας, Αναστασίας, Παρασκευής, Κυριακής, Φωτεινής, Εκατερίνης, των Αγιονοδόξων και των Μαρτύρων, του Νοσίου και του Χώρου Μεταρρυμών, Τρασκής και Αθλής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνιης, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων, που την Ιερά Μνήμη τελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικειδευμένη σε μόνο πολύ ελέη, Κύριε, επάξιον ημών των αμαρτωλών δεδομένων,
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον,
0: Κυρία ελέησον.

Το σώμα σου, άφνοντε ηρεύσασα των Αποστόλων οι πληθεί εκ πέρα των Θεοτόκων και τσι παρέστησαν άδειν μεθόν άχραντε σου την σέπτην παρθένε μνήμην δοξάζομεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ναι νικηκάμεν βραβεία ήρων κατά της φύσεως αγνή Θεόν κοίσασα. Όμως μιμουμένη δε των ποιητήν σου και ίων υπερφύσιν υποκύπτης

0: ελέησον, Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγία Σακράδη, προευλογημένης εν δόκτου.
1: Παραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων ημωνέσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό προσθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, του Πατρί και του Υιού και του Υιού Πνεύματι, γιν και αεί και σώνος των αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων, και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου, σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες, ανυμνούσινα κατά πάυθος το θείον κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστός των Θεών ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέσσε, συν χέρι πάσα εκτίσεις, συμφέρουσα επάξι άσματα των πάντων κτίστηκε λυτρωτή ημών. Όλοι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας, τους ουρανούς συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη το θείον κράτος εξουσίας αυτού.

0: Έστω προς ημάς κρατεάν γάπησιν Κύριε το μονογενή σου γαριό υπέρ ημών εις θάνατον δέδοκας διός ικρά βγάζομεν ευχαριστούντες δόξα τη δυνάμη σου Κύριε δόξα τη αγέναστά σου Κύριε στίγματα Χριστέ συμπαθώς και μόλοπας ίνεγκας ύβριν ραπισμάτων κατερών και μακροθύμων σφαίρων εμπτίσματα διόν κατηργάσω με την σωτηρία δόξα τη δυνάμη σου Κύριε δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε σώματι θνητό η ζωή θανάτω ομίλησας την ταλαιπωρίας των τοχών και στεναγμού πενήτων σου ένεκεν και φθήρας των φθήραντα δεδοξασμένε πάντας συνανέσσας μόνε φιλάνθρωπε υπεραγία Θεοτόκη σώσον εμάς νήστητη Κύριε εις εκτίσω πίμνης το πάθη σου της δεδοξασμένης σου Μητρός τα συμπαθείς εν τεύχης δεδοξασμένος και επισκεψάμενος και κακομένην ρίσε τη δυνάμη σου Κύριε
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: ρίσεις
1: προφητών και ανοίγματα την σάρκωσιν υπεύθυναν την εκπαρθένου σου Χριστέ φέγγος αστραπή σου εις φως εθνών εξελεύσεστε και φωνή σιάβης ώστε να γαλιάσει τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδετε λαοί και θαυμάσατε το όρος χαρτοάγιον και εμφανέστατον Θεού, των επουρανίων βουνών εφήπερθεν έρετε ουρανός επίγειος εν επουρανίο και αυθάρτο φωνή οικιζόμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής αηδίου και κρήτονος, ο θάνατός σου γέγονε διαβατήριον αγνή, εκ της επικύρου προστίαν όντος και άρευστον με Χριστόν σε άχαντε, εν αγαλιάσει των ιών καθοράν σου και Κύριον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επήρθησαν πύλε ουράνιε και άγγελοι ανήμνησαν και υπεδέξα το Χριστός, το της παρθενίας αυτού μητρών κοιμήλιον, χερουβήμ υπήξε εσύ εν αγαλιάσει σεραφείμ δεδοξάζει σε χαίροντα. Την ανεξυχνία στον θείαν βολήν την εκ της παρθένου σαρκώσεως σου το υψίστο προφήτη Σαββακούμ κατά νόν νεκρά βγαζε δόξα τη δυνάμη σου Κύριε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς θάμβος θεάσαστε των ουρανών του Παμβασιλέως των έμψυχων του σκενεώνας υπερχόμενων της γης ως θαυμαστά τα έργα σου δόξα τη δυνάμη σου Κύριε δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι εν τη μεταστάση μήτερ Θεού το ευρυχωρότα τον σώμα σου και ο Θεοδόχων των Αγγέλων στρατιέ η ερωτάτες πτέρυξη φόβο και χαρά συνεκάλυπτον και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ή ο ακατάληπτος ταύτης καρπός σου διόν ουρανός σου χρημάτισε ταφήν υπέστη εκουσίως ως θνητός πώς την ταφήν αρνήσετε η απειρογάμος και ίσασα προσεωρθρίζω τον του παντός δημιουργών την υπερεύουσαν πάντα νουν ειρήνη, διότι φως τα προσταγματά σου εμείς με καθοδήγησον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Κριτή αδίκο Εβραίων φθόνο, προσδοκίσω παντεπόπτης και άπασαν δικαίως κρίνων την γην, τον Αδάμ της πάλε ερήσω κατακρίσεως. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Την συνειρήνη της Εκκλησίας ο Χριστέ, τη αητή το δυνάμει του Σταυρού σου, ο εκ νεκρών αναστάς παράσχου και σώζοντας χάσιμων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σκηνή Αγία και πλατητέρα ουρανών, ως τον εν πάση αχώρητον τεκτήσει λόγων Θεού δεξαμένη, μόνη εδείχθησα υπάρθενος. Το θείον και άρρητον κάλος των αρετών σου Χριστέ διηγήσομε, εξ αηδίου γαρδόξης συναίδιον και εν υπόστατον λάμψας απάβγασμα, παρθενικής απογαστρός της εν σκότικη σκιά σωματωθείς ανέτυλας ήλιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Όσο πινεφέρεις παρθένε των Αποστόλων ο Δήμος οχούμενος προς την Σιών εκπεράτων λειτουργήσεσαι την εφέλη τη κόφη ηθρίζετο αφήσω ύψιστος Θεός της εν σκότικη σκιά δικαιοσύνης έλαμψεν ήλιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σαλπίγκον θεόληπτη γλώσσα των θεολόγων ανδρών ευηχέστερων, τη θεοτόκο ευώων των εξόδιων εν ηχούμενε ύμνων το πνεύματι, χέρις ακύρετε επηγήτησης του Θεού ζωαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη ο σίγαρα πυρόγα με παρθένε. Γήθεν μετέστης προς αιωνίους μονάς και προς ατελέστη των ζωήν πάση της υμνούσισε σωτηρίαν βραβεύουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Κροτήτος αν σάλπικες των θεολόγων σήμερων, γλώσσα δε πολύφθογκος ανθρώπων νυν εφημίτω, περιηχή το αείρα πύρο λαμπόμενος ποτή, άγγελοι υμνήτωσαν της παρθένου την κοίμησιν, και νυν και αείκε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το σκεύος διέπρεπε της εκλογής στη σύμνηση, όλος εξιστάμενος παρθένε, έκδημος όλος ιερωμένος Θεό, της πάση θεόληπτος και όν όντος και δεικνύμενος Θεωτό και πανίμνητα. Άδυσος εσκάτε αμαρτιών εκύκλουσέ με και εκλείπει το πνεύμα μου, αλεκτίνας δέσποτα ασών υψηλών βραχίωνα, ως των πέτρων με κυβερνήτα διάσωσον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, άβυσος ελέους και εκτριμών εκύκλωσέ με τη εσπλάχνο καθόδο σου, σαρκωθείς γαρ δέσποτα και γεγονός εν δούλου μορφή εθεούργη σας, και σε αυτό είναι δόξα σας. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, νέκρος συνυπέστη ο νεκροτής των νεκροθέντα ζωοθέντα θεόμενος, της εις Αναστάσεως ταύτα Χριστέ τα σύμβολα και του πάθου σου το αχράντου τα έπαθλα. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, Πάναγνε ημώνη το πλαστουργό και τις ανθρώπεις υπερνούν μεσητεύσασα, των ιών σου ήλαιον, της επτεκός η δούλη σου και υπέρμαχων χρηματίσε δυσόψον. Άλλιον ποντογενές κοιτών εντόστιον πύρ της τριημέρου ταφή σου, ειν προεικόνισμα, ου ιονάς υποφύτης αναδέδεικτε, σε σωσμένος γάρ ως και προϋπέποπο, πέποτο ασυνήσε βόα, θύσωση μεταφωνής ενέσεως Κύριε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, νέμιση τα υπερφύσιν άναξο πάντων Θεός, εν γάρ το τίκτην παρθένον ως περεφύλαξεν, ούτως εν τάφο το σώμα διετήρησεν αδιάφορον, και συνεδόξα σε θεία μεταστάση γέρας ιός περ ιός μητρή χαριζόμενος. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, όντως Θεός φαϊνήν λιχνίαν αείλου πυρός, θυμιατήριον θείου χρήσεων άνθρακος, εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε στάμνων ράβδων τεπλάκαν θεόγραφων, κυβωτών Αγίαν τράπεζαν άρτου ζωής παρθένε ο τόκος σου. Την θείαν ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτήνη θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν των εξαυτής τεχθέντα Θεών δοξάζοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εξού ζωή ανατέταλκε τα σκλής της παρθενίας μη λύσασα, ποσούν το άχρα των ζωαρχικών τες σου σκήνομα, της του θανάτου πείρας γέγονε μέτοχον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωής υπάρξας ατέμενος, ζωής της αηδίου τετύχικας, δια θανάτου γάρ προς την ζωήν μεταβέδικας, ή την ζωήν τεκούσαν την εν υπόσταθον.
2: Ετυχαίρετε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε Λέησον,
2: Ελίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη,
1: Κύριε Λέησον,
2: Αγίας Εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, της φυρίσιμων Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας,
1: με τον Πάτο των Αγίων και σώσον ημάς,
2: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συγχαρίου βασιλεύσης ειρήνης και στον τίτλο ψυχόρ ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή και αεί και σώμας των αιώνων.
0: Αμήν. Την ενπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέσεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
0: Νίκησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντο μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με. Και εν βάρεσιν εν ιών οχύρισόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός, τα αισθήσεις πληρούν. Σύρουν μη δόρισε γλώταν προσφοράν και λογισμών ακατέσχητον, πάσα γαρδόης σε λάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
0: 23 του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, υπήρχε Λούπος δούλος ως εξήφους. Ελεύθερος προσήλθε το Χριστό φίλος. Ικάδη εν τριτάτη πέφνε Λούπος φασγάνου ακμή. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Σισμίου. Μυθείς μετέσχε νεκρικός ως Σισμίου λουτρών σχεδίου αιμάτων ποταμίων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων. Σπέβδη λυπής κιν εξήφους Ειρηναίος ερωδιά γαρ το προ ουρανούς πόθο. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καλλίνικος μένουσαν ειδονήν μένων προς την τελευταίν ουκ ειδός ηνέχων. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Τριάποντα οκτώ μάρτυρες οι ενθράκη ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Σικελιώτου του εν το όρι νεοτάτου της ευβίας ασκησάντος. Τι των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράτου υπρευλογημένης εν δόξου.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και υπερδένου Μαρίας με τα πάντων. Τον Αγίο μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και βάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Της ένωση πάσα δυνάμεις των λαλών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νύχια.

0: Αγίας και Σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της κόσμου, αστατείας των Αγίων, του Θεού ετησιών και της των Πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Κυρίου Δεϊθώμε και του μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώτερ εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Κυρίου Δεϊθώμε και του Θεού Πρεσβυτερίου της Αγριστού Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δεν ξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και της πόλεως ταύτης πάσης νήσου πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και καιρών ειρηνικών.

0: κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαμβώς ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογή.

0: Simon Santos, e αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθώμεθα,
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύμπασα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας ακράντων υπερευλογημένης εν δόξου.
1: Κεραγία Θεοτόκια σώσον
0: ημάς. Με τα πάντα των Αγίων μου ανέσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ζών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και αεί και σιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν. Αγαπά Κύριος τας πύλασιον υπερ πάντα τας κοινών.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Η συγχάρητη
1: Κυρία ελέησον
0: εις Παναγία σε τράντο υπερευλογημένη σε δόξα.
1: Παναγία Θεότα και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρευθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι,

0: άγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο εισήθεν ο Ιησούς εις κόμην την Α, γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσεσαι παρά τους

είπε, «Κύριε, ουμέλησι, ότι αδελφοί μου μόνιν με κατέλειπε διακονήν, είπε ουν αυτή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς, δε είπε αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε από

0: Πάλι έχουμε θεομετωρική πανήγυρα, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιορτάζουμε τα 9 μέρα μετά την μετάσταση της Παναγίας μας, δηλαδή την αθάνατη κοίμησή της. Το μυστήριο της Παναγίας, Μητρός του Κυρίου μας, συμφασμένο με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, που συνιστά το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, το χρόνις αιωνίης εκείς σε στιγημένον, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυστήριο. Στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόταν στην αφάνεια με σκιές και ενίγματα. Στη Γενή Διαθήκη δίδονται λίγες πληροφορίες και γίνονται μόνο σποραδικές αναφορές σε αυτήν. Μετά την Ανάσταση, κατά τον Γρηγόριο Παλαμά, πρώτη των Κύριων είδε εκ νεκρών αναστάντα. Οι Ευαγγελιστές την αναφέρουν την Παναγία μας ως την Άλλη Μαρία. Ο Θεός είχε το βλέμμα του προσιλωμένου να δει ή εστισινιών και εξητών αυτών, και ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας. Ουδέποτε γεννήθηκε και ουδέποτε θα γεννηθεί άνθρωπος σαν την υπεραγία Θετόκο, την ευλογημένη γυναίκα που έγινε μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Παναγία ήταν καρπός προσευχής των Αγίων και Δικαίων Ιωακήμ και της Άνης. Η σύλληψή της δεν ήταν άσπορος, όπως διατείνονται οι Λατίνοι, αλλά απαθής, από το πανάωμο σπέρμα του Ιωακήμ. Ήταν και χαριτωμένη ήδη από τη στιγμή της γεννήσεώς της, διότι στο πρόσωπό της συγκέντρωσε την αγιότητα όλων των προγενεστέρων γενεών. Αφιερώθηκε στον Θεό από την τρυφερή της ηλικία, όπου ζούσε ησυχαστικά με προσευχή και μελέτη των Θείων Γραφών. Η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού τελεσιούργησαν του Άρη το γεγονός της ενώσεως του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό, ένωση της καρδίας της με το Πνεύμα του Θεού. Εκεί επίσης γνώρισε, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε με όλο το γένος του Αδάμ. Αισθάνθηκε μέσα εκεί στην προσευχή της, από που έβγαινε μέσα από την καρδιά της, την αγριότητα, την φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και τότε αρχίζει η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους και συνεχίζει στο διηνεκές μέχρι τις Δευτέρες Παρουσίας. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εγκροσωτής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Το κάλος περαγίας του τόκου λαμπρύνεται από την αρετή της ταπεινώσεως και κοσμείται από την πνευματική της παρθενία. Η καρδία της ήταν εξ ολοκλήρου και αμέριστα δοσμένη στον Θεό. Ο νους της ουδέποτε απομακρύνθηκε από τη μνήμη του ονόματός του, και η αγάπη της για Αυτόν ουδέποτε μοιράστηκε με οποιαδήποτε άλλη αγάπη του κόσμου τούτου. Το θέλημά της ουδέποτε απέκλεινε από τις βουλές του. Ο Κύριος ηγάπησε την εσωτερική της ωραιότητα και την καθαρότητά της, τον καθαρότητα των ναών της καρδιάς της. Η τέλεια καθαρότητα της καρδιάς Παναγίας μας προσκόμισε την τέλεια γνώση του μυστηρίου του Υιού της και Θεού της. Επομένως, η θεογνωσία δεν είναι ζήτημα γνώσεων ή καλής ηθικής συμπεριφοράς, αλλά ζήτημα καθαράς καρδίας. Μακάρι η καθαρή τη καρδία. Η Παναγία είχε άπειρη αγάπη για τον Θεό και απαράμιλη ταπείνωση. Επιπλέον ήταν πλήρως παραδομένη στο θέλημα του Θεού, ακόμη και αν αυτό συνεπαγόταν σταυρική ζωή, διαρκή κένωση, εσωτερικό μαρτύριο. Διακονούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό και Θεό της, ανιδιοτελώς και φανώς, και ζωήν προμηστεύεται θάνατος. Η Παναγία απέθνησκε καθημέραν, διήρθε τη ζωοποιώ νέκρωση κάθε θελήματος, προκειμένου καταστήσει το θέλημα του Θεού, το μοναδικό νόμο της υπάρξεώς της. Στην καρδιά της αποθάβριζε τα ρήματά του, τα ρήματα ζωής αιωνίου. Σε μια φράση, «και ζωή προμηστεύεται θάνατος», ο υμνοδός εξέφρασε μυστήριο μέγα. Το περισσόν της αιώνιας ζωής προϋποθέτει θάνατον, η Ανάσταση τον Σταυρό. Η ολόβοτη ψυχή της μετατέθηκε εις τα σαχράντους παλά μας του εξαυτής σαρκοθέντος άνευ σποράς. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσότηρα κόριν του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος. Έτσι αδελφοί μου, ο θάνατος μπορεί να αποβεί το μεγαλειοδέστερο ακόμη και το ωραιότερο γεγονός της ζωής πάντων των ανθρώπων, μάλιστα δε των πιστών. Την Παναγία Παρθένων μακαρίζουν και ανυμνούν οι γενναίες των ανθρώπων και τα τάγματα των αγγέλων. Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, η Εκκλησία και ο λαός του Θεού. Εκεί παρίσταται η Παναγία ως βασίλισσα εκ δεξιών του θρόνου του Θεού. Από εκεί οι κτιρμοί της περιδροσίζουν τη δεινώς πυρουμένη ψυχή μας, καταθλιμμένη από τα σεπαγωγάς των λυπηρών που χυμάζουν την ψυχή μας και συφορών νέφη νοερός καλύπτουν την καρδία μας, και ίδια ως άρρητον τείχος διαφυλάσσει και σκέπει όλους όσοι την ακολουθούν, πορευόμενοι στερός στην κοινωτική οδό του αγαπημένου Υιού της. Αυτή την οδόν να ακολουθήσουμε όλοι όσοι τιμούμε την αθάνατη κοίμησή της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Αμήν. Είπαμε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης γενιάς τη μόνη είπαμε.
1: Και ελέησον.
0: Κύριε Πανοκράτων, ο Θεός, Πατέρων ημών, δεόμεθα.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον,
1: κυριελέησον.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Και παρασυριστώ ήμουν αδελφότητος.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Υγεία σωτηρίας, επισκέπτου, συγχωρήσεω και θέσει των ερωτιών. Του Θεού πάντων, σεβών και των δόξων χριστιανών. Που με την κούτα και με την πόση μου δεν την ίσω την κοντά. Τον ενεργητό επιτρόπου, συνομιλητό και με ρωτών των Αγίων Αυτού του. Και η πάντα μου καυσεμένη με την καλυφόρημα των εντάδε ευρωσκημένων και με τα χορθοδόξων.
0: Κυρία Λέησο.
1: Και με μακαρίες μνήμης και ουνίων απάξεως, της ηχείας και γημένης ζωής του Θεού Ευαγγελίας, υπερίσθε Θεία Ταύτα και ράμι μας μου πίσω προς άγοντα και υπερισχωρηθήν από την παπημένη με σουσιών δικαιοκούσιων. Ετηρεόμεδα υπερ κακορόμων και λιωργούντας,
0: Κυρία Λέησο.
1: Κοπιών των ψαλώνων και υπέρ του Χριστού του Θεού, των κρυκομέρων του Βρέσου Μέγα και Πλουσιονέλεω.
0: Κύριε Λέησο.
1: Ούτε λέγουν και φιλάνθρωπο σα υπάρχει, και σε τη δόξα του να πέφτει με τον Πατρί και το Υιό Κρύο Πνεύμα. Ικαίοι και σώνα στον αιώνα.
0: Αμήν.
1: Έψεστε για την κουβή του Κυρίου, επίση με την κουβή του Μεγάλου Ιδρώμεν.
0: Κύριε Λέησο.
1: Αποκαλύψω τη ζωή και ο συγγυσερό αυτό, η Αγία του Καθολική Αψουλική Εκκλησία, ω ο δελέψο τη λαού, και διαπίλεξε του οδείου συγχάρητη, η κατοικούμενη τη
0: κυβέρνηση του
1: Κυριακού. Στην κυρία μου, η οποία θα σα πει ότι θα πρέπει να σα πει ότι θα πρέπει να σα πει ότι θα πρέπει να σα πει ότι θα πρέπει να σα πει προς τις παγκαιρεσίες και βεσματικών της Αναστασίας και της Αναστασίας Καθηγικής Αυσοκλησίας και της Κατέληψης προς την Εκκλησία. Είναι και αυτή η σύνημη δοξάει στο Πάτημα και που έγινε πρεπέρι στο όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και και αεί και σώνα στον αιώνα.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατηγουμένοι προέλθετε, κατηγουμένοι προέλθετε, κατηγουμένοι προέλθετε, έχει στον κατηγουμένο να σου πει τι έτυχε.
0: Κύριε Λέησο.
1: Και κάνω σπάσου σε αυτήν την εστάση, με τη δυνάμωση του Αγίου Καταρχόν, ευγαλεί τον κόπο, μια σηκώνει η μονίλα σου μηνύση των πιστεύων. Τι πρέπει, σήκω σε δόξα τη μήκη προσκύνη, στο πατέρα και το ιό, πήγε πρέπει. Τι και είχε στον αστυνομό.
0: Αμήν.
1: Συμπροσπίτουν εξουδόμεθα κατά και φυλάδομοι, όπως ευλέστε είστε ημών καθαρίσματος και αθασμάτα, Παπαντός Βοήμος, Ιακός και Πνεύματος και Δοησμήν, ανέρεπον και κατάρκη φοράς ο Κύριος Αστερίου, χάρισε Θεία Θεός, και της ευχομένης ή εμπεκοπή διευθυντής και της ευθυντικής, δώσε αυτής πάντα φόβο και αγαπητεύηση, αναλόγηση του ζωής πετύχτα και του Αστερίου και της Υπουργίας Βασίας. Όπως με του κράτους πάντα μιλετόμενοι, στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: πας, άφω πας εις θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Yeah.

Και από τα προκειμένα τα άλλα.

Πίστε εις έναν Θεό Πατέρα Πανοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

ευχαριστεί. Σε προσκυνήνει, Πατήτω, Πατήρ, Σι αλή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρτος, ακατάλληλος, αιώνας, άφτασον, Σι και ο γενής Υιός και το όνομα Σου Άγιο, Σι εκ του μειώντας το ίδιμος παρήκης, και παραπεσόντας σαν ίσως πάλι, και ο καπές πανταπιώνεως ημάς, εις ορονόμεν οι καγιές και τη βασιλεία στο Θεσσαλονίκη. Και με τούτο να πάντων ευχαριστούμε εσύ και τον Ιησιό και το λίμα της του Αγίου ευρυ πάντων νοίσμε και νοπίσμε των φανερών και αφανοβησιών Χριστός και γημέν. Ευχαριστούμε εσύ και η υπερφυγία στάφης είναι το χειρόνιμο δέξα δεξίωσες και τις βασιλιάδες αγαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεροβήν και τα σεραφείμ εξωτέργα χωλιόμεθα μετάλλησαν πρωτά.

0: λάβετε, φάγετε το μεστήτο σώμα του υπερημών κλωμένων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών.

0: Demon Ephraim, on Harry Sayes, this is the ring. So, Demon Yam, Primeravada, Kilutamunda, the law, and this is Sagittarius, John Akers, Kedarian, Akers, Kepaton, Kepason,
1: Kepaton, Kepason,
0: Ask his first first of his first of his Πλεόντα την πορόντα να σου τον κανόν δε κολλάμε του πρίτσα του μίστου του καθόλου καλλιεργών της Αγίσης και μείνει το μηνύτο και πάντα σπάρτου το Ιησακός. Και δώσει μία ενή σώμα και μία καρδία το ξάζει και ανεμνεί το πάτημα και μεγαλευρεπέξει το όνομά σου πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια ή και σε αιώνας τον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Και σε τελέη του εγάλου Θεού η σωτήρωση μόνη Χριστού με τα πάντα ημών.
1: Και μετά του πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων, σημονεύσαντε σε την πέτεν ειρήνη,

0: камень. Те опускали души пасы Божьей немон, и что за образом это?
1: Сетилия.
0: Те, когда все устали масло, и что там добавились, если когда критус, то мы не бегали с этого бурагин, то патера келейдин.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις αφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας τις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου αστήρι βασιλεία και δύναμης και δόξη, πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχτα.

0: Отец знал, то под другие скидовые целые годы, с переправой сего да. Автор здесь проронул требки, Порек всякий гево терас то прием. Сион дэш, сапта, маспа, сапта, прием. Исплев си блесон, то ли пулис плод, то си ес, ведос, то ли пулис плод, то ли. Χάρη την και η τιμή και φιλανθρωπία του Λογενού σου με του Λογετώση. Συ το Παναγίο και εδώ και στο Θεό σου πνεύμα την νύχια και σε όλα σου νεωνό.
1: Αμήν.
0: Την ξεχείο και την κρίση. Πάτα τη και την προσωπικά διότι. Με τερότητα κράτη που είναι το λαό. Θεός πλάσει. Δώσ' το με τα Άγια της Αγής, πλείς

Του μίγα τη Εχθρίστο μυστήριο Νίκο, του φίλη μα η δόσο καθάπερο Ιωάννη. Αλλό σολιστή ομολογώσει, νύστη τι μου κύριε τη βασιλεία σου.

0: una heraldo nacional de la prenda que subió. Fregón Cristo Axios, que eres que sumento querido.
1: Quería leiso.
0: De los usos por el leiso. Quería filaxón y más, feos y cariche.
1: Quería leiso.
0: Quería ver al paso ante el día en el día de la niquilla la mata. Et is amenia pus que alielus que pasan de su enimo. Se sota teo para somesa.
1: Se quería.
0: Ευχαριστούμε στα φιλάθρα και το ψυχοδημό. Ό,τι και του βάρου του κατηγορούμε στο κουνιού και τώρα του μυστηρίου. Όταν δόξα με την αδόση σου, πάντα σημάσαι με τον πόνο σου, τον βότη με τον ζωή. Α όχι τα διαβήματα ευχή και εξή εδώ και το όπλο τη Μαρία και πάτου του Αγίου. Ότι εσύ ο Αγίος Βόσιμο, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το πατρί και το ιό του Αγίου πνεύμα την νίκαια ή. Και σε όλα στον αιώνα.
1: Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Και εσύ τη δόξα, Κύριε, στη γιορτή, στον αδέρφο, το πατρί και το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το ιό, το

ο χορός έβρεπε γη τη ζωή και θύραν παραδείσου. Εύρωκα εγώ την οδόν διά τη μετανία του Απολλωλό. Πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτή και σώση.

Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ανάπαυσον ο Θεός την δόλην Σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείγμα.

Θεότητος, ευσεβώς ημίσομεν βόντες, Άγιος Ι, ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός, και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς, πίστης ηλατρεύοντας, και του

και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχήν της δούλης

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Και τη δόμηθα υπερμακαρίας νήμης και όνιων απαύσεως ψυχής, της και κειμένη ζωή του Θεού Ευαγγελίας, και υπερσχωρηθεί είναι αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιών του και εκουσιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής, έθα η δίκαιη αναπαύονται το ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άβεση των αυτής αμαρτιών. Τώρα Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεοί μόνο της όμεθα του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ο Θεός ομνημάτων και Πατριαρχός, ο το θάνατο και τα πατήσας το δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και ψυχήν διακειμένη ζωή σου Ευαγγελίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα, ο δίν λείπεις τεραγμός, πάνα μάρτυμ, το παραυτής πραχθέν εν λόγω εν έργο η αιδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, αμήν. Ότι ο και στην άνθρωπο, ω ζήσετε πτυχή και ο χαμαρτή, σίγαν μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Κυρίω δεηθόμεν, ότι στη ανάσταση σου και μακαρή ανάπαυση, τη και κειμένη ζωή σου Ευαγγελία, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια και σε όνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Αιωνία σου, η μνήμη

0: σήμερα το απόγευμα σε 7:30 θα ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου επί τη μετακομιδή του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου μας Διονυσίου. 7:30 ώρα λοιπόν ο Μέγας Εσπερινός και αύριο η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μας κυρίου Εφραίμου. Τετάρτη το απόγευμα, 7 η ώρα, ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου και συνέχεια θα διαβάσουμε τις πίτες, έτσι προς τιμήν του Αγίου μας. Την Πέμπτη το πρωί, 27 του μηνός, του Αγίου Φανουρίου θα λειτουργήσουμε στο ναό μας. Επίσης στο ναό μας θα λειτουργήσουμε και το Σάββατο, που είναι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, είναι όπως λέει ο λαός του Αγίου Ιωάννου του Μυστικού, επειδή νηστεύουμε και το λάδι τη μέρα, αλλά επειδή πέφτει Σάββατο, το Σάββατο δεν νηστεύεται, μόνο το Μεγάλο Σάββατο νηστεύεται, γι' αυτό υπάρχει κατάλυση ελαίου. Έτσι, ελαίου. Και επίσης γιορτάζουμε και τη μητέρα μας την Οσία Θεοπίστη, την Εξεγέννηση. Μια άλλη ανακοίνωση. Ήταν έτοιμα πολλών ενωρετών εδώ και πολύ καιρό να πάμε κάποια εκδρομή. Προγραμματίζουμε λοιπόν μια ημερήσια εκδρομή στην Ανατολική Αττική το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, έτσι βεβαίως τώρα. Λοιπόν, θα φύγουμε από το λιμάνι της Αίγινας 9:15 και θα επιστρέψουμε από τον Πειραιά στις 6:30 το απόγευμα. Θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής στο Καπανδρίτη, που είναι ηγούμενος του πατήρ Εφραίμ Παναούσης, και την Ιερά Μονή του Αγίου Άντου Δαμασκηνού στα νέα παλάτια Σκάλας Οροπού, ηγούμενος του πατήρ Ιωάννης Κωστόφ. Θα ξαναηγηθούμε και θα έχουμε μια δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους. Στη συνέχεια και κατά τον υπόλοιπο διαθέσιμο χρόνο μας θα επισκεφτούμε πρώτα Θεός τον πολυχώρο αναψυχής στο κτήμα Λαγκαγκίνη στα Κιούρκα Αφιδνών, με δυνατότητα φαγητού εκεί, καφέ, χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά, με μικρό ζωολογικό κήπο μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει και μια διαδρομή στο βουνό δεκάλεπτη, είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ευκαιρία. Οι τιμές είναι 45 ευρώ το άτομο και 25 ευρώ για τα παιδιά. Περιλαμβάνονται μετακινήσεις με πούλμαν και τα εισιτήρια των πλοίων. Εάν κάποιος βεβαίως έρθει από την Αθήνα, από τον Πειραιά και περιμένει στον Πειραιά το πούλμαν, θα αφαιρθούν τα εισιτήρια. Λοιπόν, δηλώσεις συμμετοχής εδώ στο ναό μας και πραγματικά όσοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την ωραία προσκυματική και ψυχολογική εκδρομή μας. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε λέησον,
0: ευλογία Κυρίου και έλεος ενδευημάστη αυτού διαχάρκη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνευμάτου και παναμόμου υγείας αυτού Μήτρος, Θεία δυνάμει εις και της ευθύν κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση την εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και του ποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, τον Αγίου Δόξο και Πνευθύνων Αποστόλων, τον Οσύν και Θεοφόρο Πατέρων ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου, Εγίνης, του Θεωματουργού, που κυρ μετάθεσε του τιμίου αυτού Λειψάνου, εξτροφάδων εις άκηθον, προεορτάζομεν, Νεκταρίου πενταπόλεως των πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, όντιν ιερά μνήμνε πτελούμεν του Αναγίσματος ημών,

Ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξματος ημάς, καλημέρα σας. Και Θεός χωρέσει την Ευαγγελία.

0: Ναι, μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού, πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, ιρωγμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από αποκαταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κ. Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Να σας το δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαϊκουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια.
0: Ναι.
1: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Ναι,
1: νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαϊκουργικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε. Όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Τέλος πάντων. Τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή Παπούλη, θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του, κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ λέει αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα θεραπεία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε λέει η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών των

0: αύριον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Αύπλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μελικός Δρόμος στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας

0: γιατί και τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώ από τη Μητροπολίτη του κρατούντα χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα, ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγούλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη νίκη του Καθρίσου και την επόμενα που. Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή τους στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε
2: ακούτε
0: υπάρχει
2: το
0: μέσα
2: ραδιόφωνο του έγινε από
0: είναι ιστορικό και
2: η ώρα είναι
1: λοιπόν, αυτή
2: 10:30
1: του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει η παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι, μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και η de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει τα πλοία, τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα, 13.700 ευρώ μου στήχησε, συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: να ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σε λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει, θα τα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού και εξηγήσαμε και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε, μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος Ακούσε σύμπτωση τώρα. Έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεωγράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει: «Να, εδώ είναι το γραφείο μου». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω: «Ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια, όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε».
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό.
0: Τώρα,
1: αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία,
0: ναι.
1: είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
1: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου, και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και τα αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων, σε περίπτωση μεγάλη συναρπομπή, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τη γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξή. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βασπάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλιες, τις απολεπείς κτλ. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι... έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον τ' άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το διδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιο-τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιόταν και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκήσης των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια η αύξηση της κυβέρνησης την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επιστημονικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήταν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα, όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρθηκε σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της κυβέρνησης συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το δύο, να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσω συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορώ να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσω συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαιως το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει
0: γιατί,
1: και μια, έχει ενταχθεί και
0: για
1: στο,
0: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε
1: να πούμε
0: δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική επιτυχία των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας Το 1930 έγινε τελευταία η πεζογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως Καλωσιές Γιώργο ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Αγίων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό το πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες.
2: Ακούτε,
0: πιστεύω,
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά.
2: 11.
0: Και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μιλεύοντας, τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα λίθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Στίκη Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό-Χειρογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκη Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια έναν στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Πήγα να φτιάξω, το φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόγιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και

0: δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
4: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια

0: συντήρηση μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες, ναι, που
1: αυτό
0: κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί, ναι, ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια,
0: ναι,
1: από το 1981.
0: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
0: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
0: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που
0: οποίο
1: ήταν εφημέριος
0: πάντα,
1: μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιούς, ότι...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Είχε
3: η ώρα είναι νερά. 11 και 30.
0: Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα, έτσι, κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου, χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και, αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Mm-hmm. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε, εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το κτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και 2, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα 2 εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 83 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει η Εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοια μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88 μάλιστα. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια γυαλίζει λίγο αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
0: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
0: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
0: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άγνωγε κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819. Αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία, μου λέγει, για ήμι στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ηχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που γυρνάει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει, του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
1: αυτός
0: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοι. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάστε όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ τυρούγια χλουδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια γίνει επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλιβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
0: εύκολα.
1: Που το λες τώρα.
0: Καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: είχε
0: ναι.
1: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε
0: ναι.
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
0: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπτυαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: ήταν με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα, και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά, και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
0: ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι γόρες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη, και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑς που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά, και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ, πετιάθηκε μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κ. Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Ακρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό, έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
0: ναι,
1: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί Και ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήτανε το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του Ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε, είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμα τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Γιατί η ώρα είναι ο Μητροπολίτης Έγινας έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα. Έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω τώρα για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, Γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ερκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ερκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώ από τη Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος, στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγούλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γενήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθαρίου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις, να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινίτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά, να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11/1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο. Και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω: Να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο πρωί οικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο, δηλαδή, του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας Αίγινα. Στο τι να ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκη και είδε, θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό, θυμάμαι καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: Θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Ευρωδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Ευρωδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του, του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, του πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη που, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, το... από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Ο, τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από αυτό. Αλλά τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα είπα. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυρογονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξενούσε και μετά χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί κοίτα επειδή απέναντι... έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεγούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα
0: και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιοτηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλ, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να συνδιαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρήσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια η αύξηση κυβέρνηση στην Αίγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασίας τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν

0: απόψεις, δεν ξέρω, από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα. Εκδήλωση. Και εμείς σαν διάφορα ομιλητέ και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση, και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 και τα λοιπά, με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα, όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ, 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν Εθνικό Οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτά γεγονός που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια. Συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834. Μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι, να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσουμε. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει και μια, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι. Τώρα το

0: του Υπουργείου Παιδείας.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που συγχωρήσε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Να έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε. Να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξου εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
0: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
1: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε για νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
0: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
1: Σημαντικό. Εντάξει.
0: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
1: Ναι.
0: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτει. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα ακροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η
1: κάτω
2: ώρα
1: από
2: είναι
1: την,
2: 12:30.
1: Τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα,
0: πολύ ωραία.
1: Όπως πρέπει να γίνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, έκφραση του παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βιβλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόντουσαν ακολουθίες, και τι, πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη προς τους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, και αν δεν δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιζαντινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα. θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.
0: Η δράση αφορά το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
1: Και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό Κοινογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει? Έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιζαντινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του.

0: Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 1981.
0: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
0: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
0: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
1: που ήταν εφημέριος πάντα μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμεινο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών, όταν

0: τιμές της Εκκλησίας. Στο δεξί ο Ιεροψάλτη που ήταν ο ίμψος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
0: Και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού. Και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
2: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
2: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες του Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή, εδώ της Αίγινας. Θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της Ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
2: Κάποιος... Διαφυλάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάλαμε Τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
2: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν, δεν ξέρω.
2: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Πώς είναι το.
2: Πώς ήταν.
3: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
2: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
3: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
2: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
3: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
2: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
2: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
2: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
2: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μολύγει για ίμιστη γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συνδύσεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
2: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989, κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
2: αυτός
0: και να.
2: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
2: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
2: από
0: μέχρι πάνω.
2: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι,
2: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
0: ναι, ναι.
2: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
2: τυρούγια
0: χλωδί. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
2: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβετοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
2: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
2: Εντροχάδι,
0: ναι.
2: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
0: εύκολα.
2: Το τώρα.
0: Καθόλου εύκολα.
2: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
2: είχε,
0: ναι.
2: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε
0: ναι.
2: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
2: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και συγχωρεμένοι ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
2: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές, βέβαια. Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα των, με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
2: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
2: με
0: έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
2: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
2: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
2: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
2: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
2: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο τη
2: Είχατε βγάλει τότε.
3: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό, το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο.
0: Να σας τον δείξουμε, αν θέλει. Να το δείξουμε, βέβαια.
3: Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
0: Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
2: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια.
0: Ναι.
2: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
0: Νομίζω
2: είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο τη Ξενάγηση που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
2: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
2: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
2: Αυτή Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
2: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
2: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
2: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
2: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
2: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και την έκδοση βιβλίου και τα λοιπά να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά, λέει, την 9η ανοίξαν στο Πέλαγος, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτσι, Ανδρέα Γιαννίτσι του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, εσύ, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα. Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολισμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιο της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
2: Είναι γνωστό το,
0: είναι γνωστά αυτά
2: το
0: όλα.
2: Πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
2: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε δύο προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
2: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
2: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
2: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξαναγώ στην Εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
2: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Το, λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και, για τη, και τα λοιπά. Και με, από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ισοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά.
1: Το ραδιόφωνο του έχει μια πόρταλ.
0: Μετά λέει τελεσίδες δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει, τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθαρίσου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη σου τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα
0: ανακαίνιση. Γιώργο, επιτρέπεις πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
2: της αρχαίας Έγινα. Στο τι να
0: ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
2: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
2: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως Βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες παυσίθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία.
3: Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
2: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
2: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
2: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
2: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
2: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
2: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
2: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτό και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
2: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε, αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως πρέπει.
2: Και θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
2: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
2: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
2: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο-τηλεόραση, Άμα μπείτε εκεί πέρα, θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει. Ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος. Ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρήσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσχύσης των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, mm-hmm. στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επιστήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε, τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ., δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα Άγιον Όρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί Ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήμβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στον Άφλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Άφλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Άφλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία.

0: σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Να έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού,
0: περνάνε
1: να πούμε
0: αυτά. Δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουνε μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησέ μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του, το χρωμάτο που έχει εγκρίνει η αρχαιολογική επιτυχία των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια, είναι εργασία ζωή.

0: Ζωής αυτό, πράγμα είναι έργο ζωής.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε, αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας, του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: να μας δίνει και 2:30. Μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου, έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Αγίων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: Κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: Κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Άτο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης, ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Θα λέγαμε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
0: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει τρυπή μαντορία και το
0: που
6: οποίο
0: ήταν
6: πάντα...
0: εφημέριος μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
6: έτσι,
0: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, Το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας. Στο δεξί ο ιεροψάλτη που ήταν ο ίμσος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τυχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωναν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύση των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
0: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
0: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα.
6: Έτσι. Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, Είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
0: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγινε το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
0: Το 88 αυτό.
6: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
0: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το...
0: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
0: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
0: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο, λιγότερο από μήνα...
0: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχεις στο δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδηροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι, ωραία,
0: τα ντουβάρια των ναών.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι, όταν ξεκίνησε.
0: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
0: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέει για ίμιση στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα, οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
0: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
0: αυτός
6: και να.
0: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις, αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
0: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο από μέχρι πάνω.
0: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι,
0: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι,
0: αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ
0: τυρού
6: για χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
0: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
0: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
6: Ναι.
0: Εντροχάδι,
6: ναι,
0: ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν αρχονταρίκι, ναι, που το λες τώρα.
6: Καθόλου εύκολα.
0: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
6: Ναι,
0: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το χελιότι.
6: Ναι, ναι.
0: Είχε τραβήξει τότε για να βάλει
6: Βέβαια.
0: Κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
6: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
6: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές. Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά, το 89 μιλάμε τώρα, έτσι, βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
0: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι,
0: με τούβλο.
6: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
0: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
6: Ναι.
0: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
6: Ναι.
0: Του τέμπλου.
6: Ναι, ναι,
0: και
6: η γόρη του τέμπλου.
0: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
6: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν στην κορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
0: πάνω, ναι.
6: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
0: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
6: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογία εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για. Πολύ ευχαρίστω. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει: Εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
6: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, mm-hmm. εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις που κάναμε. Εδώ mm-hmm. θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
0: είχατε βγάλει τότε.
6: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Mm-hmm. Να σας τον δείξουμε αν θέλει.
0: Βεβαίως,
6: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
0: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια.
6: Ναι.
0: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
6: Ναι,
0: τα,
6: ναι,
0: νομίζω,
6: ναι,
0: είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
6: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω, τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, mm-hmm. όλα έτσι. Ναι.
0: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
6: Ναι, τέλος πάντων. Δεν τώρα είναι τα πρόσφατα που ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
0: Βέβαια.
6: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το κατάστημα.

0: κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή καθιερώθηκε, αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το, καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Ανθρωσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το να

0: από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε, είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος λέει Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ουδένα με κρυβέστερον.
2: 3:30.
0: Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
3: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία. Ο Ιωκούς Γνώσης στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
3: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
3: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
3: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
3: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν, και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθαρίου και την επόμενα που. Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
3: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά, μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
3: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
3: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα 11.1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των φλέιμς, των ιστίων, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλησαν, λέει, τα οποία τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
3: της αρχαίας Αίγινα. Στο τι να ναι,
0: αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
3: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
3: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και είπα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
3: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Τίποτα. είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
3: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
3: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
3: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
3: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
3: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφείων. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
3: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
3: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
3: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
3: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
3: και
0: πρέπει.
3: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
3: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς. Γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή.
3: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και θα γίνει.
3: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, την ήμουν στην εκκλησία και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία, κύριε πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο, τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω, λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο. Εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιοτηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστο σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτρουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να τον φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί, ας πούμε, να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει, είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
3: είναι,
0: έχουμε.
3: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει, γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
3: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι.
3: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα, για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα ώρα operators, αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
3: Θα έχουμε το χρόνο, παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
3: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
3: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: εντάξει.
3: Σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
3: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτει. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό, και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του, το χρωμάτο που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω, και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές, και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεζογράφησή του, και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο, και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
3: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόρο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βιβλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή, να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα, σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027». Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
3: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
3: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου, και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών, και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση, και πράγματι έγινε μια συντήρηση. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος, και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην... και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του, και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν θα λέγαμε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934, ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες, ναι, που κάναμε.
2: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί, ναι, ήμουν εκεί, το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία, νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια,
3: ναι,
2: από το 1981.
3: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
2: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
3: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
2: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
3: Μάλιστα.
2: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
3: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
2: που
3: οποίο
2: ήταν
3: πάντα
2: εφημέριος μέχρι τότε.
3: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
2: Σωστά,
3: έτσι,
2: σωστά.
3: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα κτλ., ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες, και τα αναλόγια, θυμάμαι, των ψαλτών, όταν στη μέση της εκκλησίας, στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου, και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές, δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στον κελί, στη βάση του τρόλου, χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού. και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές τις υδροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε γουνιόν και κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα, δραχμούλα τότε. Οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
2: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
2: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
3: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
2: Κάποιος... Διαφυγάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
3: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση του Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις ας πούμε όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
2: Το 88 αυτό.
3: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
2: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
3: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Mm. Πώς είναι το.
2: Πώς ήταν.
1: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
2: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
1: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
2: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
1: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
2: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
3: ναι,
2: τα ντουβάρια του ναού.
3: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
2: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
3: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
2: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
3: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ήμι στη Γογό η Κουλικούρδη είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
2: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
3: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 Κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
2: αυτός
3: και να.
2: Ο σταυρός υπήρχε ή.
3: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δει. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
2: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
2: από
3: μέχρι πάνω.
2: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
3: Τα θυμάσαι,
2: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
3: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
2: τυρού
3: για χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκολας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
2: Και αχιλλέας μας.
3: Ναι, και αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
2: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
3: Ναι.
2: Εντροχάδι.
3: Ναι.
2: Ότι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
3: εύκολα.
2: Το τώρα,
3: καθόλου εύκολα.
2: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
3: Ναι,
2: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
3: Ναι, ναι.
2: Είχε
3: ναι.
2: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
3: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
2: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
3: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
2: Το
3: έτσι.
2: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
3: Απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές.
3: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
2: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι,
2: ήτανε με τούβλο.
3: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαμε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
2: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
3: ναι.
2: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
3: Ναι.
2: Του τέμπλου.
3: Ναι, ναι,
2: και
3: οι εικόνες του τέμπλου.
2: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
3: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, Και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
2: πάνω, ναι.
3: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
2: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
3: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
2: είχατε βγάλει τότε,
3: με την παρουσία του αείμνηστου του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Ακρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
2: Βεβαίως,
3: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
2: Θυμάμαι αυτά, ναι, τα ρολόγια,
3: ναι,
2: τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
3: Ναι,
2: τα,
3: ναι,
2: νομίζω,
3: ναι,
2: είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
3: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη, ναι, εδώ, και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι, ναι.
2: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε,
3: ναι, τέλος πάντων,
2: δεν φαίνεται
3: τώρα
2: ακριβώς.
3: Είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν, και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
2: Βέβαια.
3: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
2: Αυτό, αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
3: Ναι.
2: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποιες
0: συγκεκριμένες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Υπήρχε αυτός αυτή η Ερανική Επιτροπή,
3: ναι,
2: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
3: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
2: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
3: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
2: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
3: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και εκδόσεις βιβλίου και τα λοιπά να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Αποτυχίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το Ρωσικό, το Ήρα το Γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιο της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
2: το
3: όλα.
2: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
3: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
2: τηλεοπτικούς σταθμούς και
3: τηλεοπτικούς
2: με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
3: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι Χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσης εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος λέει Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, να έχουμε, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
2: Mm-hmm. Μεγάλη Εκκλησία.
3: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 97, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
2: Μάλιστα.
3: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
2: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
3: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα. Και όταν μετά μαθαίνουν πού είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα σε αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
2: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
3: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση. το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες σαν δι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα που. Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβόσου Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
3: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη σου τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
3: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα 11/1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλησαν, λέει, τα οποία τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με, τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
2: της αρχαίας Αίγινα.
3: Ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
2: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
3: Ναι.
2: Και πώς εξελίχθηκε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και από το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
2: Δεν ακούγεται τίποτα.
3: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
2: Το βλέπεις από το προάβλιο.
3: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
3: Δεν εμποδίζεται
2: η ιστορία. Και δεν ακούγονται.
3: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
2: Να
3: και...
2: πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
3: Ωραία.
2: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
3: Έχει περάσει και η συντήρηση τοιχογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
2: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία, ναι. είναι και μνημιακό.
3: Ναι.
2: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
3: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα του οικονομικού. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
2: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
3: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιεινή σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
2: κρατούσε
3: την υγρασία και την ξερνούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Και... γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως πρέπει.
2: Και θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
3: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
2: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
3: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
2: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
3: Γιατί, θα δούμε.
2: Γιατί, κοίτα,
3: επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
2: Κοίτα,
3: και θα γίνει.
2: Κοίτα απέναντι.
3: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία, κύριε πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο, τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω, λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο. Εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγύπτου.

0: Κοιτάξτε τι γράφει πάνω, λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιαλία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και αποτυχή δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο-τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος να σε διαβάσει, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον κτλ. Λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγνοα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρήσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλη την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκτ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί? 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τελικά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τελικά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
0: Κάναμε και στο Τιτίνα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Και μίλησαν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και Τι λέει αυτή η πρόταση, και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό

0: το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η χρήση των φυλακές από το 1888 κτλ. Με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από τον Καποδίστρια. Φαντάσου. Που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ονόρους που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κηδεύουν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτρουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων, και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι, να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος, εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσουμε ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει γιατί, και μια, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι. Τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από το αυτός ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλοσχέσεις, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόρ. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε η Βουλή του η Βιβλιοθήκη της Βουλής του Ενλίγενο 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόντουσαν ακολουθίες, και τι, πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερεγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, α, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, α, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυψη προς τους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, και να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και, εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές.
0: Ακούτε και τη δημιουργία το των ραδιόφωνο τρόπων. Του Έγινα Πόρταλ.
3: Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έξι.
3: Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα λίχνα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
1: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονηθήκαμε τότε από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα έχει την ποιμαντορία και το
1: που
6: οποίο
1: ήταν εφημέριος
6: πάντα
1: μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
1: Σωστά,
6: έτσι,
1: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο ίμσος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωναν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της αναδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος διαφυλάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
6: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν τον χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
7: Το 88 αυτό.
6: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμεσκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
7: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
6: Γυαλίζει έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
7: Πώς ήταν.
6: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
7: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσιά.
6: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
7: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
6: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
7: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει στο δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
6: ναι,
7: τα ντουβάρια των ναών.
6: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
7: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
6: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
7: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
6: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή εκκλησία μου λέγει για ίμιση στη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
7: Μάλιστα, έχει αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
6: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, μου λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
7: αυτός
6: και να.
7: Ο σταυρός υπήρχε ή.
6: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Μάλιστα. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
7: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο από μέχρι πάνω.
7: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
6: Τα θυμάσαι,
7: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι
6: ναι, ναι.
7: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
6: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
7: τυρούγια
6: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
7: Και ο Αχιλλέας μας.
6: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε.

0: καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκολας, ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματα σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Ε?
1: Και ο Αχιλλέας
0: μας. Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματα σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε, τότε μπήκαν οι Σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων. Και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος δυστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι. Και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι, δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
0: εύκολα.
1: Που το λες τώρα.
0: Καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ναι.
1: Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε
0: ναι.
1: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
0: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές,
1: απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: ήτανε με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
0: ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
0: ναι.
1: του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα, ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε. Και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει: Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ. Να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Mm. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα

0: ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά. Πετιέται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004... όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από αποκαταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006, εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις που κάναμε. Εδώ θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Ακρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα του ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
0: ναι,
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της
0: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες. ώστε να γίνουν αυτά τα έργα.
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα, και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, το... θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του, κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, σε θεραπεία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα? Όλα αυτά. Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Ενθροσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξαναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στην Άγια Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσίας του Καποδής. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα σε αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί, εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί, επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθαρίου και την επόμενη, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το ταγματικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Αρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι καρβονραγκοί, αφαίρεσαν τη ζωή τους στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα. Μάλιστα. Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά, να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας Έγινα. Ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε, θα λέγαμε με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε, πλέον περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδε αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω: ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω, ναι, αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα, ναι, στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα, μάλιστα, από τη λειτουργικότητά του που έχει, ναι, στο ναό, στην εκκλησία, ναι, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχαν τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική δέλ, είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη, έτσι. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου, έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιή σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ, και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει στο Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι. Ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Έγινα. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιαδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει. Ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προσρίσεις, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος, όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές κτλ. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί οι Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από τον Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταθέθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστο σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κηδεύαν κατά σαφούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτρουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεί ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να του φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππούλια,
0: να πούμε αυτά. Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουνε μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του, το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδευτείας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεζογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένει στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έκφραση του παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκολουθίες και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, α, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, α, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς

0: είτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι, το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να λαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω μπαντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή,

0: μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
1: Σαν τεχνίτες.
2: Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
3: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
5: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια. Και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συνήγηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με ένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
3: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
5: Ναι.
3: Από το 1981.
5: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
3: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
5: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
3: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
5: Μάλιστα.
3: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
5: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα έχει την ποιμαντορία και το
3: που
5: οποίο
3: ήταν εφημέριος
5: πάντα
3: μέχρι τότε.
5: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
3: Σωστά,
5: έτσι,
3: σωστά.
5: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα, και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα κτλ., ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων του παλαιού, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίο ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνο το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος ο σεισμός. Και αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα φέραμε, ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δηλαδή, κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών η επιστοποίηση της αναδόχου εταιρείας.
3: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το κτίσμα.
3: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
5: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο λομεπουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη ημέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ένα ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
3: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
5: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
6: Το 88 αυτό.
5: Το 88 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές. Να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
6: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
5: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το.
6: Πώς ήταν.
5: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
6: Και βλέπουμε εκεί και τις, και τη σιδεροδεσιά.
5: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
6: Για να ξαναδούμε λίγο τον το Τρούλο πώς ήταν.
5: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
6: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που έχει αριστερά. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
5: ναι,
6: τα ντουβάρια των ναών.
5: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η Σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άγνωγε ένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι, όταν ξεκίνησε.
6: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
5: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πω τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
6: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
5: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ήμιστη γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930 και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
6: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
5: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι.
7: Ακούτε
5: την αγωνία
7: το ραδιόφωνο
5: μου,
7: του Έγινα Πόρταλ.
5: Και εγώ εκεί πάνω.
7: Η ώρα
5: εκεί,
7: είναι.
5: Καβάσιλος ο Γιώργος. Λέει, του λέω, Γιώργο, θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
6: Αυτός
5: και ένα.
6: Ο σταυρός υπήρχε ή.
5: Όχι, εγώ το κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε οι σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
6: Μάλιστα.
5: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε, λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
6: από
5: μέχρι πάνω.
6: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
5: Τα θυμάσαι, ε.
6: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην πάρουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
5: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ
6: τυρούγια
5: χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
6: Και αχιλλέας μας.
5: Ναι, και αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων Και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι. Και φτιάξαμε το αλυβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
6: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
5: Ναι.
6: Εντροχάδι.
5: Ναι.
6: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν
5: εύκολα.
6: Το
5: καθόλου εύκολα.
6: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
5: Ναι,
6: δεν
5: είχε, ναι.
6: Να, θυμάμαι τότε το να ύμνει στο το χελιώτη.
5: Ναι, ναι.
6: Είχε
5: ναι.
6: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
5: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
6: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
5: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
6: Το οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
5: Απόλυτα ακριβές.
6: Απόλυτα ακριβές.
5: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
6: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι,
6: με τούβλο.
5: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί έκανα ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
6: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
5: ναι.
6: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
5: Ναι.
6: Του τέμπλου.
5: Ναι, ναι,
6: και
5: οι εικόνες του τέμπλου.
6: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
5: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και... επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
6: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
5: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
6: Μάλιστα.
5: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τρίμερες εκδηλώσεις οποίες κάναμε εδώ, θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
6: είχατε βγάλει τότε,
5: με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
6: Βεβαίως,
5: το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό. Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
6: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
5: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη ξενάγηση που κάνω, τότε την εποχή εκείνη, εδώ, και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα, έτσι,
6: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε
5: τέλος πάντων,
6: δεν φαίνεται
5: ακριβώς. Είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ...
6: Αυτή η παππούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
5: Ναι.
6: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή, η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
5: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το ανωδιάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή να πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε χαλούσε.
6: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
5: Πολύ δύσκολη. Με πολύ προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
6: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
5: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, το, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
6: Είναι γνωστό το...
5: Είναι γνωστά αυτά
6: το
5: όλα.
6: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
5: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
6: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
5: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά και αυτή. Οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία για το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
6: Μεγάλη Εκκλησία.
5: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm, έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
6: Μάλιστα.
5: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
6: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
5: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στην Άγιο Νικόλα και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάμε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες. προς Μητρόπολη, τόπο ορκομοσία του Καποδίστρια. Και τι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες? Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
6: Μάλιστα.
5: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
6: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί, γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
5: Λοιπόν, μετά να σου πω τώρα για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου μίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθεί στο κυβερνήτη ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντα χείρα στο ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ισοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στις προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέης του Θεού η Ανάκη Μοίρα και των Γονέων». Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Τα εξηγούλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του καθρίσου και την επόμενα που... Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
6: Μάλιστα.
5: Εδώ, που βρίσκεται στο κινητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, Οι Αιγενείτες Δημήτριος και Αρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι καρβονραγοί, αφαίρεσαν τη ζωή τους στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα. Μάλιστα. Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενείτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
6: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει η παρούσα ανακαίνιση.
5: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια για την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποστίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν λέει επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
6: της αρχαίας Αίγινα.
5: Ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία. Μάλιστα. Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
6: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
5: Ναι.
6: Και πώς εξελίχθηκε.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σε λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε, πλέον περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε και ο Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του,

0: Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη που, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία. Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ ήταν το γραφείο μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που
2: ακούτε
0: φαίνεται.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες.
3: 8 και
0: 30. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από ναι. αυτό. Αλλά
0: τώρα,
1: θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία,
0: ναι.
1: είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική δεν είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα,
0: και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια.

0: παιχνίδια. Αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής, να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για γη, σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει στο Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο, από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιοτηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγινε, τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστο σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστριας από τα γεγονότα που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχεία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στον Άφλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1800 34 στον Άφλιο. Ξεκίνησα από εδώ, σαν λόχος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της κυβέρνησης συνέχισε στον Άφλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να τον φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ενταχθεί και
0: για τη βιβλιοθήκη, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, τα tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππούλια,
0: να πούμε αυτά. Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουνε μετά, πάνε Αγιονεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο, βεβαίως, ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν ο προστάτης από αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από τον Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό, πράγμα είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία εφερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκκολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστεύσει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η Υπηρεσία Ίδρυυσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τους άπρους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου Ίδρυυυσης ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρυυυσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Στίκη Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό-Κυλαγραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει?
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκη Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει? Έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί. Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως οικολώνω στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα. Και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, Τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες, και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην, και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
0: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
6: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
6: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την επιμαντορία και το
0: που οποίο ήταν εφημέριος πάντα μέχρι τότε.
6: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγκελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
6: έτσι,
0: σωστά.
6: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη Αίγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια και Ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά, τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Mm-hmm. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού, και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε 2 σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Δεν χτύπαζε γουνιά και κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
0: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
6: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες, βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
0: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
6: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως Έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ.

0: Νουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του Ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η λίανση του Δαπέδου. Έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια. Σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα. Έσκαψα και τι να δω, Γιώργο. Έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 83 κατασκευάσαμε...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Δεν υπήρχαν
2: τότε. Η ώρα είναι
0: με τις οποίες 9:30. Με κομματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο. Ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές ηθήρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η βαφή και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τέτοιο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας. Τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως των τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχουμε μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Mm. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
3: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
3: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
3: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν το δείξει σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
0: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως ήταν, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε Στο τέλος, δεν θέλει ο Θεός,

0: να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι, όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει...
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου...
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
2: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ίμιστη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίον επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα, οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
2: Σημερινή του μορφή. Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
1: Αυτός
2: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
2: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δει. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Mm. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
1: από
2: μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι,
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην πάρουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
2: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ τυρού για χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκολας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
2: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
2: Ναι.
1: Εντροχάδι,
2: ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
2: εύκολα. Καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
2: Ναι,
1: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε
2: ναι.
1: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
2: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
2: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
2: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
2: Απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
2: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρόσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
1: Αυτές ήταν Με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι,
1: με τούβλο.
2: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημία τα καρφιά στα πρόσωπα. Και τοποθετήθηκαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν. Βάλαμε ένα τζάμι κτλ. Και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
2: Ναι.
1: Του τέμπλου.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: οι γόρες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννή της, έκανε λάθος.
2: Ναι, όχι, ήταν γεννή της, θα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν στην κορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
2: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλιύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου, και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε. Και είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Mm. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑς που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
2: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετύχεται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε,
2: με την παρουσία του αείμνηστου του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως.
2: Ας το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό τον τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε
0: αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο
2: Λαγουργικό. Έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω, τότε την εποχή εκείνη, εδώ, και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα, έτσι,
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως, οπότε δεν
0: τώρα είναι τα πρόσφατα που ήταν τότε τις εκδηλώσεις, και άλλα πολλά, να εδώ πέρα.
2: Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι, και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν, και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα. Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή, η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της
2: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
2: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Μέχρι συγγενείς. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
2: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρος του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
2: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
2: Αν θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά. Γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του Ναού?
2: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυ και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
2: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, mm-hmm. έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
2: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
2: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια και τα λοιπά, και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της Εκκλησίας, του Ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
2: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, Γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου, κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του Ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα, ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του, και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια, δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο Αιγινήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθαρίου και την επόμενα, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά, μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγινήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
2: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή, δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω, γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
2: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής, το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11/1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της θεωρίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Αίγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω «Να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο». Το υποίδρυση, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσα, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο, δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους, μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας Αίγινα. Στο τι να ναι,
2: αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για αυτά μπορεί να τα πει και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά.
3: Ακούτε
2: που αφορούν
3: το ραδιόφωνο
2: την
3: του Αίγινα
2: Πόρταλ. Η ώρα οποία είναι τόσο πλούσια και 10. Άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
2: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και είπα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε πλέον, περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσουμε στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του, του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον National Geographic. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη που, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία.
0: Μου κάνει έτσι και μου λέει, να, εδώ είναι το γραφείο μου.
2: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, το... από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
2: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
2: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
2: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
2: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
2: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
2: Έχει περάσει και η συντήρηση των φωτογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Αυτή. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι. Πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω ναι. αυτό.
2: Τώρα,
1: αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα ναι. Στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα μάλιστα. από τη λειτουργικότητά του που έχει ναι. Στο ναό, στην εκκλησία,
2: ναι.
1: είναι και μνημιακό.
2: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα ναι. προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια, που έδειχναν την απόκληση.
2: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
2: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Mm. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Mm. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξερούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, ας το να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
2: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
2: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
2: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας δηλαδή να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
2: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
2: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ραδιοτηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχουμε μιλήσει, ήταν ο Μακαριότατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλ, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ. Και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια η αύξηση του κυβερνήσεω στην Αίγινα, η οργομοσία τη πρώτη επιστήμου αλληλεγγύη κυβερνήσεω στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετή άσκηση τη κυβερνητική εξουσία από το νησί 1828-1829 με αποδείξει. Στο τέλο παραθέτω το κείμενο τη Γενική Εφημερίδα, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλου εκεί πέρα για να δουν πώ ακριβώ έγινε τα έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα. Να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο φάει του ναυλίου, εγώ συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι. Μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ. Με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στον Άφλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στον Άφλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στον Άφλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το 2. Να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο. Να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να τον φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο, και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω. Καλά, ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
2: έχουμε.
1: Είναι μια, ως βιβλιοθήκη έχει βγει, έχει ξεκινήσει,
2: ξέρω,
1: και μια, έχει ενταχθεί και
2: για
1: στο,
2: τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα, ναι, ναι, τώρα του Υπουργείου Παιδείας,
2: ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό, δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου? Έρχονται τα με τα πόδια, tour operators, πώς λέγονται αυτά, έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουνε, να παίζει μια ταινία 3D, να δείχνει τα του Καποδίστρια, αφήξεις εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππούλια,
2: περνάνε
1: να πούμε
2: δίπλα
1: αυτά
2: στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να φεύγουνε μετά, πάνε για Νεκτάριο, για είναι
1: υπάρχουμε και εμείς που ζούμε εδώ.
2: Σημαντικό, εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
2: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις μέχρι το 2028. Αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό. Και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες, έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα από στραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει, όπως είπαμε, και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλες τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνη κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτω από το Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε τελευταία η πεισογράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσίες, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόρο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Έκανα, δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βιβλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν εκκολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύω, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό το πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρυψης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρυψης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην υπηρεσία ίδρυψης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης

0: ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή
1: του. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήριδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
3: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την

0: και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φεστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φεστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν Χρυσάλα που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνες, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρος θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
1: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Έγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Έγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Έγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους στην πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 1981.
1: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
1: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι... έχει την ποιμαντορία και το
0: που οποίο ήταν εφημέριος πάντα... μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτό τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργυρά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού. και στην τυχοποιία.
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
1: Αλλά όμως το καμπαναριό ήταν, έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα, και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
0: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά...
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το κτίσμα.
0: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
1: Σας μιλάω για το έτος 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, έγινε κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Πόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε ενεστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρυγα που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα έβγαλε μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
0: Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
1: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 83 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει η Εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που οι περίφημες, αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών η κεντρική. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε ένα σύνορα, να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως τοιχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
0: Το 88 αυτό.
1: Το 88, μάλιστα. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε, ας πούμε, πώς ήταν. Δεν ξέρω.
0: Φαίνεται, βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
1: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Πώς είναι το.
0: Πώς ήταν.
3: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
0: Και βλέπουμε εκεί και, τη σιδεροδεσιά.
3: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
0: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
3: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
0: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δεν ξέρω, δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σ' άκρη,
1: ναι,
0: τα ντουβάρια του ναού.
1: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα ένα θόρυβο. Μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν άγνωγε κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
0: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
1: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
0: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
1: Ναι, οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία, μου λέγει, για ήμι στη Γογό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας, ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τη ψυχογραφή, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
0: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
1: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που είχε βγει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
0: αυτός
1: και να.
0: Ο σταυρός υπήρχε ή.
1: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξει από την πόλη του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοι. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, σκαλωσιά, λίγο, λίγο, λίγο, μέχρι πάνω.
0: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι, ε.
0: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν αλλάχτούν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
1: Γιώργο, θα θυμάστε όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
0: Τη
1: ρούγια χλουδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε τρεις Γιώργηδες και ένας Νιέκος. Έχετε και τα νόματα σας γραμμένα.
0: Και ο Αχιλλέας
1: μας. Ναι, ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα νόματα σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσεως ψήξεως.
0: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Εντροχάδι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
1: εύκολα.
0: Που το λες τώρα.
1: Καθόλου εύκολα.
0: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
1: Ναι,
0: έπρεπε
1: ναι.
0: να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
1: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
0: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
1: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
0: Το
1: έτσι.
0: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
1: Απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές.
1: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
0: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: ήτανε με τούβλο.
1: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
0: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
1: ναι.
0: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω
1: ναι.
0: του τέμπλου.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: οι εικόνες του τέμπλου.
0: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
1: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1873 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω
0: ναι.
1: Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλιύψιστο στην μορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου. Και επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο κύριε Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
0: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
1: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε λέει στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων κτλ. Πετιάθηκε μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
0: είχατε βγάλει τότε.
1: Με την παρουσία του αείμνηστου του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο, να σας τον δείξουμε αν θέλει. Ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα του ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό, έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
0: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
1: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
0: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περίχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να, εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγιάς μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
0: Βέβαια.
1: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
0: Αυτή Παπούλη, θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
1: 1986, mm. 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το γυναικονίτη, τις κατέστρεψε. Και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα αποκαταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
0: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
1: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
0: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
1: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπροσε του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
0: το
1: όλα.
0: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
0: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
1: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη απόφυγη και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίσια στον Άφλιο, ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στον Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω, εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο. Mm-hmm.
0: Μεγάλη Εκκλησία.
1: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
0: Μάλιστα.
1: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
0: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
1: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα. Ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα. Και όταν μετά μαθαίνουν πού είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάμε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδίσια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
0: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
1: Λοιπόν, μετά να σου πω τώρα για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βέβαιως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Αίγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Αίγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σπυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ηχογράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισίες αδι' αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεάν.

0: κράτος. Και γράφει μετά η Γιακή Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδη δοξολογία και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στου προσδιορισίσαν δι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο «Δέησδουρ Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων».
1: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αυτός ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός παλιακός. Εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά, και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη νίκη του Καθρίσου και την επόμενα που στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον θάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά, μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις, να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι αγενείτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
2: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
2: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξε εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο υπουργό οικονομικών. Ξενυχτούσαν 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση είναι εγώ, λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοποσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.000

0: 700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και είπα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σα λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Ευαζιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Ευαζιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλοι. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... Τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών. Ξεκινάνε τώρα, γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά, βέβαια, θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, να μπει τώρα που κουκάγει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτό και τα είπα. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Έτσι, άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
1: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο Ταμείο του Δήμου και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, για αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα.
1: Μάλιστα
0: και αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συνεπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε, όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ροκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Mm. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή απέναντι, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεχούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία, κύριε πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο, τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω, λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτης εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος, εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπει στη σωσιαδία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσεις Καποδίστριας, τα βγάζει όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποιοτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφλιο, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγινε τα γεγονότα σύμφωνα με το φέκτ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί? 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών. ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίω τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη? Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήσαν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα. Και τι λέει αυτή η πρόταση? Και εγώ, ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτά γεγονός που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε ένα αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων. Όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Mm-hmm. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολή ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει, να μεταβερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της τον χώρο από όπου και ξεκινήσετε. Το 2, να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές μέσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, μέσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν να μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να του φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο? Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, Να δώσουμε. Καλά, αυτό ό,τι καποδιστριακά
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει. Έχει ξεκινήσει
0: γιατί,
1: και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρα μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3 dimension, να δείχνει τα του Καποδίστρια. Αφήξω εδώ μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο παππού.
0: Περνάνε δίπλα στη Μητρόπολη, κυβερνείο να. Φεύγουν μετά, πάνε για νεκτάριο. Ναι. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σίγουρα περνάει σε ένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τώρα για τη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτεις. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδευτείας των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους τρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος που ήταν ο προστάτης από αυτό ήταν κεφαλονίτης αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα είχε κάνει κάτω μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι όπου έφτιαξε την εκκλησία του Ευαγγελισμού συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βγούμε και μέσα στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια είναι εργασία ζωής αυτό πράγμα είναι έργο ζωής
0: και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω όπως καταλαβαίνεις έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας. Και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω του παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή της Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε. Ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά. Τι εύστοχες ενέργειες κάνανε. Και το τελικό ψήφισμα λέει, το 31ο που δημοσιεύουν, λέει, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός, όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη στους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε, για να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Το σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των vouchers για τη νέα περίοδο 2026-2027.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
1: Είσαι εντάξει?
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει? Έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις ζωντανές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνον της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια και έχω και εδώ πέρα να... που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον Ιερό Ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών Και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του Τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο Τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση, μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών, δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
0: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλους την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
6: Ναι.
0: Από το 1981.
6: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
6: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση?

0: χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 1981.
1: 19 Ιουλίου του 81 αναλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
1: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
0: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες? Θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονεθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
0: που ήταν εφημέριος πάντα... μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ διαδέχτηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέχτηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Να προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενοι και ανερχόμενοι. Τώρα και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάσαι, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι σε όλον αυτόν τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια υγρασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας στο δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο Αείμνηστος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα στις κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίστρια από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε δύο σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί

0: κουνιόταν, δεν χτύπαζε γόνι και κουνιόταν όλο το... Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα. Και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία. Mm-hmm. Την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανοδόχου εταιρείας.
1: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω τώρα το χτίσμα.
1: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
0: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της Ερανικής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με 6 κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εν τούτης, λέει, σε νεστερόγραφο μια καμπάνα και 2, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα 2 εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε. Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, θα βγάλει μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάποιος... Γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι.
0: Ναι, πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βός κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις 4 εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει στην εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά, είναι με φυσική ύαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να κοπούν έτσι οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές ηθείρες, που οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιαννιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα την Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές εκκλησίες.
1: Το 88 αυτό.
0: Το 88, μάλιστα. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε στις αμές καλωσιές. Να σας δείξω, εδώ έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν. Δεν ξέρω.
1: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
0: Γυαλίζει, έτσι. Να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι το.
1: Πώς ήταν.
0: Ο Τρούλος. Ο ιστορικός ο Τρούλος.
1: Και βλέπουμε εκεί και τη σιδεροδεσιά.
0: Εδώ είναι ο Τρούλος. Ναι. Κοιτάξτε εδώ.
1: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
0: Εδώ πριν από δύο. Λιγότερο από μήνα.
1: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδεροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερε. Δείξε το δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδεροδεσιά. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
1: τα ντουβάρια του ναού.
0: Αυτό ίσως το, ναι, αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος, ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο σοβάς κάτω. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος, είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, ναι. Όταν ξεκίνησε.
1: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
0: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για τυχογραφίες, ότι οι τυχογραφίες του ναού, του τέμπλου.
1: Λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
0: Ναι, οι τυχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχή η εκκλησία μου λέγει για ίμιστη Γογό η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίον επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι, ναι, το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον, μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
1: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
0: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω, και τι κάναμε, τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχα σκαλωθεί. Είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί. Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει, Του λέω, Γιώργο, λέει, μα θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα τον κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό
1: αυτός
0: και να.
1: Ο σταυρός υπήρχε ή.
0: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξει από την πόλη του θεάτρου ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τρόπο. Δεν υπήρχε σταυρός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοια. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, λίγο
1: από
0: μέχρι πάνω.
1: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, ε.
1: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αλλάχτουν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
0: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο έτσι μεταξύ.
1: Τυρούγια
0: χλωδού, μικρό παιδί, ανεβαίνατε στο καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
1: Και ο Αχιλλέας μας.
0: Ναι, και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στο καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το αλβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
1: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εντροχάδι,
0: ναι.
1: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν το έρχονταν
0: εύκολα.
1: Τώρα,
0: καθόλου εύκολα.
1: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
0: Ναι,
1: έπρεπε να. Θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε
0: ναι.
1: Τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
0: Βέβαια και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
1: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
0: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε, για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένοι, ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
1: Το
0: έτσι.
1: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
0: Απόλυτα ακριβές,
1: απόλυτα ακριβές.
0: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Έβγαλα, δεν ξέρω εγώ, πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
1: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: με τούβλο.
0: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τις στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν, βγήκαν τα πουκάμισα, τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα είχες κάνει συντήρηση, είχε γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
0: Ναι.
1: Του τέμπλου.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: οι εικόνες του τέμπλου.
1: Είχε γίνει συντήρηση και από μία κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
0: Ναι, όχι, ήταν γεννήτησα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβονα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο Τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω στο
1: πάνω, ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και Επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε. Και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα. Είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθητής που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η προϊσταμένη της, η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους προηγουμένους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
1: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
0: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... Πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετιάται μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι η κυρία Κυλάκου.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι, για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από καταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
1: είχατε βγάλει τότε.
0: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας Κρυφτήματος, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο να σας τον δείξουμε αν θέλει.
1: Βεβαίως,
0: ας το δείξουμε βέβαια. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον. Κοιτάξτε το πρόγραμμα του ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
1: Θυμάμαι αυτά τα ρολόγια, τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες. Νομίζω είναι λειτουργικά τώρα.
0: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγικό Μουσείο την ξενάγηση που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι, κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε, να εδώ πέρα, ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτά το 2006. Όμως η υγρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες από εδώ.
1: Αυτή Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
0: 1986, 1982 με 1996 και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη, τις κατέστρεψε και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και της υγρασίας, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά διαφορετικά. Ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
1: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
0: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Μέχρι συγγενείς. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή. Μάλιστα. Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
1: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
0: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και εκδόσεις βιβλίου και τα λοιπά να πετύχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Αποτυχίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, ειναγκάσαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα του κατέμπρωση του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ, λέει, αυτόν απλούν περιηγητήν του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγιναν δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Mm-hmm. Και μετά, λέει, την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα Σεραπία του Γουρσπάιτ, ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτσι του Ψαριανού, που έστειλε, λέει, η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης και τη 12η γράφει τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του, είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Mm. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως. Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεφωνικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, ξεκίνησε να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη γραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 1979 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει, Καΐρης προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, να έχουμε, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία και το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Στην Έγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία. Πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο, ορκομοσία του Καποδής. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για 3 ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια και τα λοιπά, και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα σε αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και για τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε μια προεδρικό διάρτημα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποιον ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ορκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ορκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος του Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον στο πέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίου. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ. Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το Νομοδοτικό Συμβουλικό Σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν όλα. Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδης δοξολογίας και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στους προσδιορισμούς αδι' αυτόν οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ όλα αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα, ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα οσπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθαρίου και την επόμενη, πού? Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να το. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο θα στο, αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, οι Αιγενήτες Δημήτριος και Ρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι Καρβομαραγκοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγενήτης Αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις, πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά. Να πω το εξής. Το 96 τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον Πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει, κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996, κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Έγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε. Και λέει, ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφθώ την Έγινα. Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον... Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω, να, το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν έτσι μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά το πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυση, εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω από 500 χρόνια και τα λοιπά, εδώ στην πρωτεύουσα, εδώ, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι Εκανοβόλησαν, λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και ιστορία
1: της αρχαίας
0: Έγινα.
1: Στο τι
0: να ναι. Αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Έγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, για... αυτά μπορεί να τα πει και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας, και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και είπα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Έγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε πλέον, να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θα περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασδιώτατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασδιώτατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούστε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιά κτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσχυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλη. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μέσα στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλη έκθεση έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλα τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται η
1: εμποδίζει τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να και... πούμε, είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Ότι είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλοσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν έρθει, κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορμπουδά και η κυρία Παναγωπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη. Και εγώ πάντα ό,τι έκανα, πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω, ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι από αυτό. Τώρα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα από τη λειτουργικότητά του που έχει στο ναό, στην εκκλησία, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό, είπαμε. Εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτά και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια μας.
1: Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα σας πω, θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία από τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Και τα λοιπά. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης νεροπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γυναικονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό φάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για να γίνει σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κύριος Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκινήσει από τη βάση του Τρούλου. Ξεκίνησε από κάτω, από εδώ και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό,
1: κρατούσε
0: την υγρασία και την ξερνούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασε την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει στο Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κύριος Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι το διαβάσαμε και εμείς ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Που αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδική θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Επειδή έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρο. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνε και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησα μες στην εκκλησία, κύριε πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο, τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω, λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία τη Ελλάδο. Εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιαδία του ναού, το imna.gr, όπως ξέρεις, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας, τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και 3 εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ ανεβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και πολιτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλ, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, η Ιερά Σύνοδος Ελλάδας, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής έγωνο εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο από την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστρια, η άφηξη του κυβερνήσεως στην Αίγινα, η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθα. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βιβλίο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι κτλ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι. Και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και εμείς ήταν διάφοροι ομιλητές και τα λοιπά. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσαρη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου. Και ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση. Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί οι Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ., με τον Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το οδείο ξεκίνησε σαν σχολικό οδείο και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό οδείο. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα πτάγια ο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήμβρο, την πατρίδα του Πατριάρχη μας, έγραψε τη σύνοψη. Αυτή τη σύνοψη, την οποία έχουμε μεγάλη εβδομάδα δηλαδή από τις Ακουρδίες, εδώ γράφηκε. Mm-hmm. Συνέλεξε τις αρχαιότητες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, υπήρχαν αρχαία. Ψήφισε νόμους αυστηρούς για την άπαταξη της αρχαιοκαπηλείας. Καθιέρωσε το δεσμό των διαβατηρίων και διαμονητηρίων. Λειτουργήσε αλληλοδεσκό σχολείο. Ακούστε. Ξεκίνησε ο λόγος των ευελπίδων, όχι ακριβώς ελπίδων, ευελπιδών γράφει το κείμενο. Το 1828 σαν λόγος και το 1834 μεταφέρει σαν σχολή στο Ναύπλιο. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα όταν σχολεία Ευελπίδων, ας πούμε, που τα σχολούν όλα αυτά, λένε ότι ο λόγος των Ευελπίδων ιδρύθηκε το 1834 στο Ναύπλιο. Ξεκίνησε από εδώ, σαν λόγος των Ευελπίδων. Και μετά με τη μεταφορά της η κυβέρνηση συνέχισε στο Ναύπλιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν το εξής. Λέω, αυτός ο χώρος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη στο φυσικό της στον χώρο από όπου και ξεκινήστε. Το οδείο να γίνει ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, να έρχονται καθηγητές με αίθουσα συνεδρίων, που απάσχει έγινε από αυτό. Έχετε ένα, δεν μπορεί να κάνω ένα συνέδριο, πάμε στους κινηματογράφους. Ναι, λοιπόν, με αίθουσα συνεδρίων και τα λοιπά. Να έρχονται καθηγητές ιστορίας και να βάζουν στην πτυχιακή εργασία των μαθητών τους τα έτη 1828 με 1829, τα οποία παρακάμπτουν δυστυχώς οι διάφοροι ιστορικοί που μιλάνε, σαν μην υπήρχαν ποτέ αυτή η περίοδος και μας αναφέρονται μόνο στα επόμενα έτη, να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η τοπική ιστορία και να έρθουν, μακάρι να βρεθεί κάποιο από τα παιδιά τα δικά μας που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να το φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και να ασχοληθεί με αυτή την τοπική την ιστορία. Και εγώ προσωπικά τι θα ήθελα. Θα ήθελα θαυμάσια και για τουριστικούς λόγους να γίνει ένα καποδιστριακό τρίγωνο. Τι? Να γινόταν εδώ πέρα στο Εινάρδιο, αφού συντηρηθεί βέβαια το Εινάρδιο και ξεκινούμε από την ερώτηση που μου έκανες για το Εινάρδιο. Μπορεί ας πούμε να γίνει εδώ πέρα ένα μουσείο. Δεν υπάρχει ένα μουσείο καποδιστριακό. Εγώ έχω πει είμαι έτοιμος εάν βρεθεί κάποια αίθουσα και κάνουμε ένα μουσείο καποδιστριακό, να δώσω ό,τι καποδιστριακά έχουμε.
1: Είναι μια. Ως βιβλιοθήκη έχει βγει. Έχει ξεκινήσει
0: γιατί...
1: και μια. Έχει ενταχθεί και στο.
0: Για τη βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
1: Και στο πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα για να ολοκληρώσω, Γιώργο, που σίγουρησε μόνο αυτό. Δηλαδή, ποιο ήταν το όραμά μου. Έρχονται τα με τα πόδια. Τα tour operators, πώς λέγονται αυτά. Έρχονται τα πόδια εδώ. Να βλέπουν. Να παίζει μια ταινία 3D Mason, να δείχνει τα του Καποδίστρια αφήξεως εδώ, μερικά αντικείμενα του Καποδίστρια.
1: Θα έχουμε το χρόνο, παππού.
0: Περνάνε δίπλα αυτά. Στη Μητρόπολη, κυβερνείο, να. Φεύγουν μετά, πάνε για Νεκτάριο, γιαγιά. Είναι
1: υπάρχουμε κι εμείς που ζούμε εδώ.
0: Σημαντικό. Εντάξει.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: σίγουρα ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μίλησε μας για την επόμενη μέρα των έργων. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σωστά το θέτει. Μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει τώρα μια νέα οπτική για τον ναό και θα θέλαμε την εκτίμησή σου γι' αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι η εξής. Τώρα τελειώνουν, έχουν πλέον στεγανοποιήσει τους τρούλους με μέθοδες. Έχουν πιάσει την υγρασία, τελείωσε. Θα στείλω τώρα τον κωδικό του το χρωμάτων που έχει εγκρίνει η Αρχαιολογία Παιδιβίας των Αρχιτέκτων να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Mm-hmm. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια.

0: εγκρίνει η αρχαιολογική επιτυπία των αρχιτέκτων, να βρει το ίδιο ακριβώς χρώμα για να βάψει γύρω-γύρω τους στρούλους πριν φύγουν οι σκαλοσιές. Θα μπουν σωστά το ιοίφασμα, πώς λέγεται αυτό, εντάξει. Θα ξαναμπούν τα κεραμίδια. Θα αντικατασταθούν τα σπασμένα, τα χροκέραμα, τα πάντα όλα. Και συνέχεια θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και μετά το θέμα το να πιάσουμε την ανερχόμενη υγρασία με τα έργα αποστραγγίσεως και τα λοιπά, είναι η επόμενη φάση. Παράλληλα όμως, ξεκινάει όπως είπαμε και το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των τοιχογραφιών, το οποίο πλέον θα περιλάβει όλα τα εσωτερικές και το διάκοσμο βεβαίως, ο οποίος ο διάκοσμος είναι του Σταματιάδη, έτσι, ενώ οι τοιχογραφίες στο πλάι είναι του Κωνσταντίνου Λιώκη Λιβαδά, έγιναν το έτος 1905, όπως έχει αποκαλυφθεί από κάτω από την, τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν προστάτης από το αυτό, ήταν κεφαλονίτης, αλλά υπέγραφε με ερυθρά μελάνι κάτω σε όλα όσα έργα έχει κάνει κάτι μικρό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκεί το προηγούμενο έτος ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου έφτιαξε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού, συντήρησε την Ευαγγελισμού που είναι στο Βουκουρέστι, και μετά έφτιαξε την Μητρόπολη. Λοιπόν, επαναλάβω, 1905, μετά τα επόμενα χρόνια ο Σταματιάδης έκανε το διάκοσμο. Είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορας το 1930 έγινε η τελευταία επιζωγράφησή του και τώρα έχει συντηρηθεί, αλλά θα ξαναμπούν όμως καλωσιές, Γιώργο, ξανά μέχρι το Τρούλο και θα γίνουν από την αρχή όλα, όπως πρέπει να γίνουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε με την ευχή σου να τα ξαναπούμε. Θα βούμε και μέσα στην Εκκλησία όταν έρθει η ώρα να καταγράψουμε και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την για όλο αυτό το χρόνο, όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπες ότι έχουν γίνει, το ιστορικό ουσιαστικά όλων όσων έχεις κάνει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι εργασία ζωής αυτό το πράγμα, είναι έργο ζωής.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την ευκαιρία που μου δώσες να έρθω. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα μια κατάθεση ψυχής. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω αυτό που κάναμε τώρα απόψε. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και πίστεψέ με, το να τα βγάζω αυτά τα πράγματα από μέσα μου, που τόσο έχω αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, μου προξενεί μεγάλο πόνο. Δεν ήθελα τόσο καιρό να μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο. Ούτε θέλω να για λόγους αυτοπροβολής. Δεν θέλω εγώ. Εμένα, ξεχάστε με. Το έργο θέλω να γίνει. Η Παναγία. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Σημερινοί είμαστε, αυριανοί δεν είμαστε. Τελικά θα λέγαμε αυτό που μένει είναι το καλό στη ζωή μας του ανθρώπου. Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος. Το κακό έχετε κάνει τη ζημιά του, το γύρο του και φεύγει. Αυτό που μένει είναι το καλό. Ας προσπαθούμε λοιπόν, ή τουλάχιστον να έχουμε αγαθή προαίρεση, να κάνουμε το καλό. Και όλα τα άλλα τα ευλογεί ο καλός Θεός και η Παναγία. Γιατί το πραγματικό αφεντικό του ναού αυτού είναι η Παναγία, την οποία είναι φερμένη στην κοίμησή της. Και αισθανόμαστε πραγματικά την προστασία της Παναγίας και παρακαλώ και προσεύχομαι να μας δίνει και την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας την προστασία, να μπορούμε, θα λέγαμε, να δοξάζουμε τον Θεό μέσα σε αυτό το ναό που τα ντουβάρια του, αν θα μπορούσαν να μιλήσουν, έχουν ακούσει τόσους πόνους. Μπέστε παρακαλώ μέσα, και αυτή είναι μια δική μου έτσι, εκφράσω το παράπονο. Δημοσίευσα 40 πρακτικά λειτουργίες της Βουλής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Βουλή του Βουλευτής Βουλής των Ελλήνων 2020 εξέδωσε ένα τόμο τον πρακτικό της 7ης δικής περίοδου των ετών αυτών που μας ενδιαφέρουν. Απομόνωσα λοιπόν αυτά, εκεί να δείτε, ο Γιώργος Ισίνης, ο πρόεδρος, οι μυστικές, συνεδρίαζε η Βουλή το μεσημέρι, γιατί γινόταν ακολουθίες, και πολύ σπουδαία πράγματα. Και να δείτε, όταν απειλούσε ο Δερυγνή να βομβαρδίσει την Αίγινα, γιατί είχαν κάτι σπετσιώτικα καράβια, λέει, κουστέψει δύο γαλλικά πολεμικά και είχαν φτάσει στο θέμα στη Βουλή και τα λοιπά, τι εύστοχες ενέργειες κάνανε, και το τελικό

0: ψήφισμα λέει, α, το 31 το δημοσιεύω, λέει, α, μαθαίνουμε ότι έρχεται ο κυβερνήτης αυτός όταν λέει θα έρθει, θα λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που αναφέρουν ότι έγινε αλλού, την προκήρυξη προς τους Έλληνες, από εδώ, από τη Μητρόπολη, ξεκίνησε και να δημοσιεύω αυτό πρακτικό. Και το παράπονο μου είναι το εξής. Το έστειλα αυτό και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέν, και του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επιστήμους και τα λοιπά. Και το έχω στείλει και αλλού, μου έχουν απαντήσει. Εδώ από την Αίγινα δεν με πήρε ένας άνθρωπος να μου πει, ξέρεις, το έλαβα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έχουν διαβάσει. Ας κάνουμε τον κόπο τουλάχιστον. Έτοιμη τροφή. Να διαβάσουμε τι είναι αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ πέρα σημαντικά, έτσι, σε αυτό το τόπο. Και αν τα πληροφορηθούμε και τα μάθουμε και τα εκτιμήσουμε, τότε θα έρθουν και ενέργειες, πιστεύω, έτσι. Οπότε η Παναγία να μας έχει όλους καλά και μακάρι να αποτελέσει αυτό που κάναμε τώρα εφατήριο, ώστε να αποφασίσουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τρόπο επιστημονικό πια, γιατί αυτό μας λείπει, η επιστημονική εργασία για τη βαριά κληρονομία που έχει αυτός ο τόπος. Ας έχουμε όλοι την ευχή της Παναγίας μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Υπηρεσία Ίδρευσης με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τους άπορους δημότες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ίδρευσης, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανανέωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εφαρμογής της μειωμένης τιμολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία Ίδρευσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και εφόσον έχουν λάβει βάουτσερ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. Η δράση αφορά διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και φελουμένων και καλύπτει φιλοξενία και συμμετοχή τους σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ειδικότερα αφορά βρέφη και προνήπια και τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παιδιά και άτομα με αναπηρία για την ένταξή τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, παράλληλα με τη στήριξη των οικογενειών στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Στο σχετικό δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το link από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος για τα αποτελέσματα της αίτησης ηλεκτρονικά. Όσοι έχουν λάβει βάουτσερ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιήσουν το βάουτσερ και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού ή του ωφελούμενου στη δομή που επιθυμούν. Η ηλεκτρονική ενημέρωση των δικαιούχων αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης των βάουτσερ για τη νέα περίοδο 2026-2027.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια? Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη? Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία, και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο, και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει? Κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφείς ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο, και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι 2.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
7: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη χαρά και την τιμή της προσκλήσεως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από το να είσαστε εδώ και να μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, θεωρώ εγώ, που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ναό. Δεν είναι μόνο ναός, είναι και μνημείο, είναι και λίκνο της ιστορίας μας. Και εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης. Ένα πολυπόθητο όνειρο δικό σου και των ενωρητών. Έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είναι γνωστό αυτό. Και έχεις κάνει ένα αγώνα ο οποίος δεν αφορά μόνο την ανέβρεση του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, αλλά και τη δημιουργία της υπόστασης με την οποία, πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο λόγος για τον οποίο κάποιος, και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο, θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ναός, αυτό το μνημείο που ανήκει σε όλη την Ελλάδα, για να κάνει μια δωρεά, μια προσφορά και να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο έργο. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, να έχω τη δική σου τοποθέτηση για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
7: Μάλιστα. Γιώργο, αν θυμάσαι, είχαμε ξανακάνει η εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια Και έχω και εδώ πέρα ένα που λέει 30 χρόνια για την αποκατάσταση του ιερού μητροπολιτικού ναού είναι ο συντηρητής ο οποίος κολλάει ένα χρυσό αστεράκι πάνω στον τρούλο. Και πραγματικά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στον ιερό ναό όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο πρακτικών των πράξεων του βιβλίου και εκεί είναι τα ονόματα των παλαιών συνεργατών και με πολύ μεγάλη συγκίνηση ανοίγω το βιβλίο και διαβάζω τα ονόματα και θυμάμαι όλους μας τους παλαιούς συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι και όλα τα προηγούμενα συμβούλια, γιατί εμείς αναλάβαμε το 1981, έτσι, το συμβούλιο το δικό μας, είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για το ναό και για την συντήρησή του. Αλλά όταν έχουμε όμως ένα κτίσμα 200 χρόνων, φυσικό είναι να παρουσιάζει φθορές και να χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, τα προηγούμενα συμβούλια πραγματικά έκαναν και αυτά την προσπάθειά τους. Μέσα από τα έγγραφα του Ιερού Ναού φαίνεται ότι το έτος 1969 η Διεύθυνση Αναστηλώσεως και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Αθηνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χαρακτηρίζει το ναό ως ιστορικό μνημείο, όπως είπες. Και εγκρίνει μάλιστα την αντικατάσταση των εφθαρμένων κεράμων της στέγης και του τρούλου. Φαίνεται λοιπόν ότι τότε ο τρούλος είχε κεραμίδια και χρειαζόταν τότε βέβαια κάποια συντήρηση. Και πράγματι έγινε μια συντήρηση μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι τη συντήρηση των τοιχογραφιών την έκανε κάποιος συντηρητής ονόματι Βανδόρος και με κάποια εμένα κονδύλι 50.000 δραχμών δραχμές ήταν τότε, που έβγαλε ο τότε υφυπουργός οικονομικών Δημήτριος Αλιπαράντης, που ήταν από την Πάρο, και από τα κρατικά λαχεία. Και έδωσε χρήματα λοιπόν και έγινε αυτό το, και άλλα έργα έγιναν. Να πούμε την ευκαιρία ότι αυτό το πρόσωπο είναι αυτός που έχει συνεισφέρει και στην και στο λιμάνι της Αίγινας, στο δρόμο ο οποίος πάει μέχρι την Αγία Σουβάλα που φέρει το όνομά του και στο νοσοκομείο της Αίγινας. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ναός ήταν, θα λέγαμε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το σεισμό που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1934. Ήταν ένας δυνατός σεισμός που είχε προκαλέσει φθορές. Τώρα, θέλετε να πούμε στις, όταν αναλάβαμε εμείς τις προσπάθειες που κάναμε.
8: Αυτό που θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Το έχω παρακολουθήσει δηλαδή προσωπικά και όλη την πορεία. Νομίζω ότι εδώ και 45 χρόνια, έχουν περάσει ήδη 45 χρόνια.
7: Ναι.
8: Από το 1981.
7: 19 Ιουλίου του 1981 αναλάβαμε.
8: Μάλιστα. Ανέλαβες εσύ και καινούριο
7: το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, μάλιστα.
8: Ποια ήταν η κατάσταση τότε που ανέλαβες, θα θέλαμε έτσι μια εικόνα.
7: Μάλιστα.
8: Για να δούμε και αυτά τα 45 χρόνια τι έχει γίνει στο ναό.
7: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι αναλάβαμε, όπως είπαμε, σαν πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου το 19 Ιουλίου 1981. Χαιρετονηθήκαμε τότε από τον Αείμνηστο Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, τον πνευματικό μας πατέρα, μαζί με τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Εφραίμ, ο οποίος και τώρα είναι, έχει την ποιμαντορία και το
8: που
7: οποίο
8: ήταν εφημέριος
7: πάντα
8: μέχρι τότε.
7: Ναι, ναι, εγώ διαδέθηκα για ένα εξάμηνο περίπου ήταν εφημέριος ο πατήρ Εφραίμ, σαν πρωτοσύγγελος τότε που ήταν. Διαδέθηκα τον πατέρα Βασίλειο Βασιλόπουλο.
8: Σωστά,
7: έτσι,
8: σωστά.
7: Μάλιστα. Και τότε λοιπόν, όταν ανέλαβε το Συμβούλιο το πρώτο, συναντήσαμε την εξής κατάσταση. Προσπαθήσω τώρα να περιγράψω. Καταρχήν, όλος ο λαός είχε υγρασία, και κατερχόμενη και ανερχόμενη. Τώρα, και εξωτερική και εσωτερική. Μου είχε πει ο συγχωρημένος ο επίτροπος, ο Παναγίος ο Προμπυλάς, αν θυμάστε, ήταν το σπίτι εδώ δίπλα και τα λοιπά, ότι είχε ακούσει από κάποια Σταματίνα Πετρίτη, που και αυτή το είχε ακούσει από τη γιαγιά της, προγιαγιά της, γιαγιά και τέλος πάντων τους παλαιούς, ότι Σε όλον αυτό τον τόπο ήταν βουρλιές, είχε λιμνάζοντα νερά. Πιθανόν αυτό να είναι μια εξήγηση, γιατί και όλα τα κτίσματα εδώ της περιοχής παρουσιάζουν μια εργασία, μια υγρασία. Αυτή λοιπόν η υγρασία εσωτερικά είχε καταστρέψει τις τοιχογραφίες, αλλά και οι κολόνες του ναού. Εσωτερικά τώρα στο ναό δεν υπήρχε, θα λέγαμε, το έδαφος ήταν ακανόνιστο, ήταν πλάκες. Και τα αναλόγια θυμάμαι των ψαλτών όταν στη μέση της εκκλησίας του δεξίου ιεροψάλτη που ήταν ο αείμνησος ο Κώστας ο Λάμπρου και τότε μας έφεραν κάθε Κυριακή με το γυμνάσιο να εκκλησιαστούμε στη Μητρόπολη. Ήταν άλλες εποχές και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι για αυτές τις εποχές δεκαετίας του 60. Ήταν μια άλλη έγινα έτσι κάποτε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν δίπλα από το Δεσποτικό τα ψαλτήρια. Και ένα άλλο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό ήταν ότι έμπαινες μέσα στο ναό και δεξιά και αριστερά ήταν τα στασίδια κολλημένα ανάμεσα κολόνες, πλάτη με πλάτη. Ήταν κάπως θεωρείο, δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να περάσει να το κοιτάζουν τα βλέμματα. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι τοιχογραφίες, όπως είπαμε, που είχαν πλέον σοβαρές φθορές. Οι 8 μεγάλες εικόνες του τέμπλου ήταν κτισμένες μέσα στο τέμπλο, ήταν εγκλωβισμένες και είχαν τα αργερά τα πουκάμισα που λέγαμε, τα οποία είχαν προκαλέσει όμως φθορές στα πρόσωπα. Εξωτερικά ο ναός δεν είχε σταυρούς ή τρούλι. Υπήρχε μόνο μια σφαίρα στρογγυλή στη βάση του τρόλου χωρίς σταυρό. Τώρα γιατί είχε πέσει ο σταυρός και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, Γιώργο, ήταν το καμπαναριό. Εμείς είπαμε, αναλάβαμε τον Ιούλιο. 24 Φεβρουαρίου εκείνου το έτος, δηλαδή 6 μήνες πριν, είχε γίνει, αν θυμάσαι, ο μεγάλος σεισμός. Και αυτός είχε προκαλέσει μεγάλη φθορά στο καμπαναριό και κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα που είχε φέρει ο Καποδίσιας από τη Ρωσία. Και όλο το καμπαναριό έπρεπε να γίνει, θα λέγαμε. Εμείς βέβαια αργότερα ήρθε ο κύριος Ποζιόπουλος, ο Διονύσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας και έκανε και εξέτασε, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας του ναού και μας έλεγε χαριστικά ότι το ναό τον έσωσαν αυτές οι σιδηροδρεσιές που έχει. Έτσι φαίνονται και μέσα εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο σεισμός δημιούργησε μόνο μια ρογμή έτσι, στην αψίδα, στην κόγχη του ιερού και στην τυχοποιία. Και έτσι ο ναός δεν έχει. Αλλά όμως το καμπαναριό έπρεπε να φτιαχτεί άμεσα, γιατί κινδύνευε να πέσει μεγάλη καμπάνα. Ήταν σε 2 σιδηροδεσιές, οι οποίες είχαν με τον χρόνο διαβρωθεί και κουνιόταν. Κουνιόταν όλο το. Οπότε ένα από τα πρώτα έργα που κάναμε ήταν να συστήσουμε Ερανική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε από το 1982 μέχρι το 1998. Και δραχμούλα τότε, οι ενορίτες και όποιος άλλος ήθελε, έδιναν τη συνδρομή τους κάθε μήνα στις κυρίες οι οποίες περνούσαν από τα σπίτια. Και έτσι με αυτά τα χρήματα ξεκινήσαμε τα έργα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για όλα τα έργα που έχουμε κάνει υπάρχουν αντίστοιχα τιμολόγια, αποδείξεις υλικών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμές του ΙΚΑ, τα πάντα και έχουν γίνει βεβαίως και όλες οι προηγούμενες ενέργειες για τις εγκρίσεις από την υπηρεσία, την πρώτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που ήταν τότε. Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβριο του 1982 ανατέθηκε η μελέτη και επίβλεψη του έργου αποκαταστάσεως του καμπαναριού στον πολιτικό, μηχανικό και ειδικό δομοστατικό Νικόλαο Αλευρά, έτσι λεγόταν, μαζί σε συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο του αρχιτέκτονα κυρίου Κωνσταντίνου Πίτσιου. Έγινε προϋπολογισμός μελέτης, αναλύσης των τιμών, πρακτικό παραλαβής και ελέγχου χρήσης υλικών, η επιστοποίηση της ανωδόχου εταιρείας.
8: Οι περίφημες ενέσεις που για πρώτη φορά.
7: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έγιναν, Γιώργο, οι λεγόμενες βάλανε ακροφύσια και έκαναν εποξιδικές ενέσεις. Αυτές σώσανε το κτίσμα. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιος αντίλογος, έχουν βρεθεί κάποια άλλα πιο σύγχρονα υλικά. Αλλά αν δεν το κάναμε όμως εμείς αυτό με τα μέσα της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τώρα το χτίσω.
8: Μιλάμε για δεκαετίες πριν τώρα. Έτσι.
7: Σας μιλάω για το 1982 τώρα, εντάξει. Και να σκεφτείτε ότι το καμπαναριό τώρα της Μητρόπολης, το οποίο κτίστηκε το 1829 από τους αρχιτέκτονες Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είναι κτισμένο με μαθηματικό τρόπο. Κάθεται πάνω σε μια πλατιά βάση, κτισμένο όλο με πουρί, και έχει και ηλιακό ρολόι. Ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Γιώργος ο Αλιφαντής, μεγάλη μορφή εδώ της Αίγινας, θυμάμαι μας έλεγε, ας πούμε, ότι αν έρθουμε μια μέρα της, συγκεκριμένη μέρα της ερενής ημερίας, 21 Μαρτίου, και προεκτείνουμε την πλευρά της, νότια πλευρά της Μητρόπολης, θα χτυπήσει τον ήλιο, λέει, στην Ανατολή του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν κάτοχοι γνώσεων σημαντικών οι αρχιτέκτονες που έκτισαν αυτό το καμπαναριό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτή την καμπάνα, την οποία την έφερε ο Καποδίστριας από τη Ρωσία. Στο προηγούμενο βιβλίο μας τα γράφουμε όλα αυτά, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Λίδα από τον Μπόρο και μια καμπάνα μαζί, λέει, με έξι κάσες με βιβλία, και περιλαμβάνονται εντούτοις, λέει, σε ιστερόγραφο μια καμπάνα και δύο, λέει, μανουάλια. Μάλλον εννοεί τα δύο εξαπτέρια που έχουμε μέχρι σήμερα στην Αγία Τράπεζα του ναού, που έχουν ρωσικά γράμματα, γράφει Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις απτές της παρουσίας του Καποδίστρια εδώ στο νησί μας. Έγινε λοιπόν με οι ενέσεις και σώθηκε. Και το έργο αυτό παραδόθηκε με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής το 1983. Έτσι, ήταν κωβικό έτος αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έτος τι άλλες εργασίες κάναμε? Καταρχήν, έγινε η ηλίανση του Δαπέδου, έτσι. Σε μερικά σημεία που είχαν φύγει μερικές πλάκες, αντικαταστήσαμε με καινούργιες. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, σε ένα σημείο που το γνωρίζω ποιο είναι αυτό, ήταν χαλαρό το έδαφος, τα έβγαλε μια πλάκα, έσκαψα και τι να δω, Γιώργο, έβγαλα οστά. Οστά ανθρώπου κάποιας μεγάλης σωματικής διαπλάσεως. Τώρα, γιατί τάφηκε μέσα στην εκκλησία και ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
8: Κάποιος γραφιάζονται στην εκκλησία, δεν είναι?
7: Πιθανόν όμως και οι ήρωες, γιατί ο χώρος της Μητρόπολης ήταν τόπος ταφής των αγωνιστών. Μπορεί να είναι κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Κάναμε τρισάγιο, τα τοποθετήσαμε εκεί και ξέρεις, όταν λέμε την ευχή των ενθάδευσε βος κειμένων, αυτή η ευχή στην περίπτωση της Μητρόπολης κυριολεκτή. Δηλαδή πατάμε κυριολεκτικά πάνω στα κόκαλα εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Λοιπόν, το 1983 κατασκευάσαμε και τις τέσσερις εσωτερικές θύρες, δεν υπήρχαν τότε, με τις οποίες μπαίνει η εκκλησία, με χρωματικά τζάμια. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αθήνα στο Κανελόπουλο, ειδικά είναι με φυσική ήαλο, ειδικά το κόκκινο το χρώμα είναι πανάκριο. Θυμάμαι, στο σπίτι του πήγαμε μακέτες για να μας τα κόψουν αυτοί, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κοπούν οι κούρμπες με τους σταυρούς, καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά. Τότε συντηρήθηκαν και οι πέντε εξωτερικές θύρες, που είναι οι περίφημες. Αυτές είναι φτιαγμένες από ξύλο γιανιώτικης καρυδιάς και έχουν παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών οι κεντρικοί. Και τότε τις συντηρήσαμε, τις κάναμε μια βαφή. Βεβαίως, επειδή τις χτυπάει ο ήλιος συνέχεια, ξεθοριάζει, φυσικό είναι αυτή η γραφή, η βαφή, και χρειάζεται συντήρηση. Τώρα περιμένουμε με τα έργα που γίνονται να κάνουμε να το περιλάβουμε και όλα αυτά. Και αυτή την εποχή βάλαμε και τα κάγκελα που υπάρχουν, οριοθετούν το χώρο του καμπαναριού και των γραφείων, μαζί με τα δυο σιδερένια σιδερένιους πάγκους και τα δύο μεγάλα τραπέζια. Μπήκαν στο καμπαναριό τα φώτα, μπήκαν τα εξωτερικά φώτα της εκκλησίας, και αυτή τη χρονιά εγώ προσωπικά φύτεψα τη Παρίσια, τις Δάφνες, Πυράκαθα και τους Φοίνικες, οι οποίοι δυστυχώς με την αρρώστια αργότερα, η οποία επινέβησε, μαράθηκαν. Και δόθηκε με άδεια της αρχαιολογίας, τις πήγαμε έγχρωμες φωτογραφίες, μας υπέδειξαν το χρώμα της όχρας και λέει, έτσι θα το κάνετε. Και με αυτό το χρώμα έγινε και εξωτερική βαφή της εκκλησίας. Αυτά όλα έγιναν το έτος 1983. Τώρα, Το έτος 1988 ξεκίνησε το μεγάλο έργο της συντηρήσεως και της αποκαταστάσεως πτυχογραφείων του ναού, όπως είπαμε. Μετά από τις σχετικές
8: εκκλησίες. Το 88 αυτό.
7: Το 88, μάλιστα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο συντηρητής, ο αείμνηστος, ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ξεκίνησε, εσείς θα με σκαλωσιές, να σας δείξω εδώ, έχω και ένα άλμπουμ εκεί, να δείτε ας πούμε πώς ήταν, δεν ξέρω.
8: Φαίνεται βέβαια, γυαλίζει λίγο, αλλά φαίνεται.
7: Γυαλίζει, έτσι, να έχω μερικές φωτογραφίες πιο χαρακτηριστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Πώς είναι το...
8: Πώς ήταν.
7: Ο Τρούλος, ο ιστορικός ο Τρούλος.
8: Και βλέπουμε εκεί και τις, τη σιδεροδεσιά.
7: Εδώ είναι ο Τρούλος, ναι. Κοιτάξτε εδώ.
8: Για να ξαναδούμε λίγο τον Τρούλο πώς ήταν.
7: Εδώ πριν από δύο, λιγότερο από μήνα.
8: Δείξε την προηγούμενη να δει ο κόσμος και τη σιδηροδεσιά. Όχι αυτή την άλλη που ήξερα, δεν ξέρω, δεξί σου χέρι. Μάλιστα, σιδηροδεσιά. Ναι. Αυτό το σίδερο κρατάει από άκρη σε άκρη,
7: ναι,
8: τα ντουβάρια του ναού.
7: Αυτό ίσως ήταν, mm-hmm. Αυτό. Και ακούσαμε πριν από λιγότερο από μήνα, θόρυβο, μπαίνει μέσα η σούλα, ο κόρος. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος. Είχε πέσει ολόκληρος ο Σοβάς κάτω. Δεν άνοιγε ένας άνθρωπος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έδωσε τώρα, είμαστε στο τέλος, θέλει ο Θεός. Α, να σκεφτείτε, ο Παντοκράτορας, κοιτάξτε πώς ήταν τότε. Ναι. Όταν ξεκίνησε.
8: Θύμισε μας ποιος τον έχει.
7: Ο Παντοκράτορας, καταρχήν για να πούμε τις τοιχογραφίες, ότι οι τοιχογραφίες του ναού. Του τέμπλου,
8: λίγο στο μικρόφωνο μόνο.
7: Ναι, ένα. Οι τοιχογραφίες του τέμπλου, οι φορητές, οι οκτώ είναι του 1819, αλλά ο Παντοκράτορας, ο οποίος υπάρχει σήμερα, υπήρχε την εποχή που κτίστηκε ο ναός και ξεκίνησε. Στην αρχαία εκκλησία μου λέγει, για είμαι στη Γωγό, η Κουλικούρδη, είχε έναν αραιό φυτικό διάκοσμο. Και μετά ξεκίνησε, έγινε ο Παντοκράτορας, τον οποίο επιζωγράφησε κάποιος κρατούμενος σπάνιας ονόματι το 1930, και ήταν και έκανε αυτό με το τσεμπέρι. Mm. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δηλαδή, μάλιστα. Οπότε πλέον μετά από τις ηχογραφίες, από τις συντήρησεις που κάνουμε, κοιτάξτε πώς έγινε.
8: Μάλιστα, είχε αποκτήσει τη σημερινή του μορφή.
7: Ήταν πολύ σοβαρό έργο αυτό. Λοιπόν, το Φεβρουάριο τώρα του 1989 κάναμε εξωτερική σκαλωσιά, ανεβήκαμε πάνω και τι κάναμε. Τοποθετήσαμε κολυμπητά, όπως λέμε, το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι την αγωνία μου που είχε σκαλωθεί, είχα ανέβει και εγώ εκεί πάνω, εκεί, Καβάσιλος ο Γιώργος, λέει. Του λέω, Γιώργο, λέει, μας θα αντέξει. Έχει Παναγία, αλλά θα το κρατήσει, θα αντέξει. Μέχρι να μπει δηλαδή το υλικό.
8: Αυτός
7: και να.
8: Ο σταυρός υπήρχε ή.
7: Όχι, εγώ τον κατασκεύασα. Όπως και τους τέσσερις τους πλαϊνούς. Τότε μπήκανε. Το 89 μπήκανε σταυροί. Σου είπα, και τώρα σήμερα, άμα θα δεις. Αυτή η μαρμάρινη σφαίρα που έχουμε δέξω από την πόρτα του θεάτρου, ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον τώρα. Δεν υπήρχε σταυρός.
8: Μάλιστα.
7: Καταλάβατε. Και χρησιμοποιήσαμε τότε για να το ανεβάσουμε. Λέγαμε ελικόπτερο, δεν μπορούσαμε τέτοιο. Τη μέθοδο του κεκλειμένου επίπεδου. Δηλαδή σκαλωσιά, λίγο μέχρι πάνω.
8: Εκεί ήμουνα, τα θυμάμαι.
7: Τα θυμάσαι, ε.
8: Θυμάμαι ακόμα και τις λάμπες που αλλάζατε και το άγχος που είχατε ότι.
7: Ναι, ναι.
8: Αν αλλάχτούν αυτές οι λάμπες, πρέπει να μείνουν ζωντανές, ας πούμε, να διατηρηθούν, να μην υπάρχουν ζημιά για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και θυμάμαι ότι σε επιλέγατε μία-μία.
7: Γιώργο, θα θυμάσαι όμως ασφαλώς να πούμε κάτι άλλο, έτσι, μεταξύ τυρούγια χλωδού. Μικρό παιδί, ανεβαίνατε στον καμπαναριό και χτυπάγατε τις καμπάνες. Ναι. Τις καμπάνες τις χτυπάγανε. Τρεις Γιώργηδες και ένας Νιεκόλας. Ένας Νιέκος. Έχετε και τα ονόματά σας γραμμένα.
8: Και ο Αχιλλέας μας.
7: Και ο Αχιλλέας μας. Λοιπόν, έχετε τα ονόματά σας γραμμένα πάνω στον καμπαναριό. Τι να πούμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τότε μπήκαν οι σταυροί. Τώρα, από τα επόμενα χρόνια έγινε επισκευή των γραφείων και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Δεν υπήρχε το αρχονταρίκι. Έμενε κάποιος εκεί ο οποίος διστροπούσε. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βγήκε και φτιάξαμε το αρχονταρίκι και φτιάξαμε το ελβητοστάσιο με το σύστημα θερμάνσιος ψήξεως.
8: Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται.
7: Ναι.
8: εντροχάδι.
7: Ναι.
8: Ότι είναι δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα.
7: Εύκολα, καθόλου εύκολα.
8: Ήταν ένα πολύ σύνθετο έργο. Δηλαδή δεν είχε ταβάνι.
7: Ναι,
8: είχε,
7: ναι.
8: Έπαινα, θυμάμαι τότε το να ύμνιστο το Χελιώτη.
7: Ναι, ναι.
8: Είχε
7: ναι.
8: τραβήξει τότε για να βάλει κομμάτι-κομμάτι την κάθε τάβλα.
7: Βέβαια, και άλλα όλα αυτά. Έτσι.
8: Και τυχοποιία έγινε εκεί.
7: Μάλιστα. Και τότε βάλαμε για στο καμπαναριό που είπες, όταν φτιάξαμε τώρα, το πελεκίσαμε το πουρί, γιατί είχε σιδερένια τζινέτια, τα οποία είχαν ξεκολλήσει, σκουριάσει, ξεκολλήσει τα πουριά. Και πήγα σε κάποιον γεννήτη που ήξερα που είχε παλιά πουριά και ο άνθρωπος έκανε την προσφορά, μας έφερε πουρόχωμα ειδικό και σχορεμένη. Ο Μαστροτάσος με τον Νίκο τον Κλόνο, οι σπουδαίοι αυτοί τεχνίτες, ήταν αυτοί που επέλεξαν το καμπαναριό της Μητροπόλης. Και βάλαμε, φτιάξαμε πάνω και το σιδερένιο του Σταυρού με το ανεμούριο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά γίνανε τότε.
8: Το
7: έτσι.
8: Οποίο είναι απόλυτα ακριβές.
7: Απόλυτα ακριβές.
8: Απόλυτα ακριβές.
7: Ναι. Και βάλαμε και το σύστημα με τις 7 καμπάνες που χτυπάνε μέχρι σήμερα. Τότε όλα αυτά έγιναν. Τότε όμως, αυτή τη χρονιά. Το 89 μιλάμε τώρα, έτσι. Βγάλαμε τις 8 εικόνες που ήταν στο τέμπλο κτισμένες. Mm-hmm. Έβγαλα δεν ξέρω εγώ πόσα καρότσια μπάζα, Γιώργο, για να βγουν, γιατί δεν ανέπνεαν.
8: Αυτές ήταν με τούβλο, αν θυμάμαι καλά.
7: Ναι,
8: ήτανε με τούβλο.
7: Έχω φωτογραφίες που με τα μπάζα, με το καροτσάκι. Τη στείλαμε στην αρχαιολογία, συντηρήθηκαν. Βγήκαν τα πουκάμισα. Τα αργυρά που είχαν, γιατί είχαν ζημιά τα καρφιά στα πρόσωπα και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπνέουν, βάλαμε ένα τζάμι και τα λοιπά και έτσι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.
8: Νομίζω το ίδιο διάστημα ή νωρίτερα
7: ναι.
8: Είχες κάνει συντήρηση, γίνει συντήρηση και στις εικόνες της πάνω.
7: Ναι.
8: Του τέμπλου.
7: Ναι, ναι,
8: και
7: οι εικόνες του τέμπλου.
8: Είχε γίνει συντήρηση και από μια κυρία η οποία ήταν γεννήτης, έκανε λάθος.
7: Ναι, όχι, ήταν γεννήτης, θα είναι. Ναι. Να μην πούμε το όνομά της, γιατί οι εικόνες πάντως έστειλα στην αρχαιολογία για να συντηρηθούν και ο περίφημος ξύλινος σταυρωμένος, αυτά τα έχω μέσα στο ιερό, ο οποίος ήταν η συγκορυφή του αρχικού τέμπλου, που πρέπει να ήταν ξυλόγλυπτο, της ίδιας νοοτροπίας με το Δεσποτικό και τον Άμβωνα. Τώρα, γιατί καταστράφηκε, και αντικαταστάθηκε το 1883 από το σπουδαίο τίνιο καλλιτέχνη Ιάκωβο Μαλακατέ, όπως γράφεται πάνω και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν συντηρήσαμε ένα παντοκράτορα περίφημο που είναι παλύψη στο συμμορφή, έχει διπλό στρώμα, την εικόνα της μεταμορφώσεως του Αγίου Νικολάου και... επειδή κάναμε και αγρυπνίες και λειτουργίες και στην παλιά χώρα ήταν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου η εικόνα εκεί πέρα εκτεθειμένη και φοβήθηκα μην τυχόν, ας πούμε, και την πήραμε, τη στείλαμε και αυτή σε αρχαιολογία και συντηρήθηκε και είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι η Αποκάλυψη, ο Άγιος που δέχεται την Αποκάλυψη και ο Πρόχωρος Μαθίας που γράφει. Να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Πριν από ένα μήνα και κάτι με πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη Τσοφοπούλου, η οποία ήταν η τελευταία προϊσταμένη της ΕΒΑ, πρώτης ΕΒΑ που λέμε, όταν κάναμε τις τελευταίες αναστηλώσεις. Γιατί ξέρεις, έχει συνεργάσει και με όλους τους προηγούμενους. Δεν ξέρω πόσες φορές...
8: Εννοείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
7: Ναι, φόρους Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εκεί στην πλάκα πάνω εκεί πέρα, στο μοναστηράκι. Μανολέσου, Κυλάκου, Παπαγεωργίου, Τσοφοπούλου. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, Πάτερ Εμμανουήλ, κάνουμε ένα συνέδριο αρχαιολογίας εδώ, να έρθουμε, λέει, στη Μητρόπολη για να μας ξεναγήσετε για... πολύ ευχαρίστως. Και ήρθαν λοιπόν και τους ξενάγησα και λοιπά. Και κάποια στιγμή όταν έλεγα ότι μας έκανε η κυρία Κυλάκου τον καθαρισμό των εικόνων και τα λοιπά, πετύχε μια κοντόσωμη κυρία και λέει, εγώ είμαι κυρία Κυλάκου.
8: Μάλιστα.
7: Ήταν παρούσα. Σου λέω λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα, αλλά νομίζω έχουν σημασία. Και μετά μου στείλανε μάλιστα και ένα ευχαριστήριο εκεί ότι για την ξενάγηση που κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2004 όμως ήταν μετά από διαγωνισμό βέβαια που έγινε, έγινε φάκελος μελέτης του ναού πλήρης από το αρχιτεκτονικό γραφείο του κυρίου Πίτσιου, που περιλάμβανε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη αποτυπώσεις βλαβών, οι ρογμές τα πάντα όλα, προϋπολογισμού του έργου από αποκαταστάσεως. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την πρώτη ΕΒΑ τον Μάιο του 2006 εγκεκριμένη. Και περιμέναμε από τότε την ευκαιρία και τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τα έργα. Και σου υπενθυμίζω ότι το 2006 ήταν το έτος που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Εκκλησίας μας, με τις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε εδώ. Θυμάστε και το φυλάδιο το οποίο
8: είχατε βγάλει τότε.
7: Με την παρουσία του αείμνηστου, του υφυπουργού τότε, του κυρίου Εθνικής Παιδείας και Θεσμάτων, του κυρίου Γεωργίου Καλού και άλλων κτλ. Εδώ έχουμε το αναμνηστικό το οποίο δώσαμε σε όλους εκεί πέρα, Μητρόπολης 200 χρόνια. Έχουμε βγάλει και έναν τόμο. Να σας τον δείξουμε αν θέλει.
8: Βεβαίως,
7: ας το δείξουμε, βεβαίως. Ναι, αυτό το τόμο που έχει εδώ πέρα πλέον, κοιτάξτε, το πρόγραμμα ναού, ο ναός πως ήταν, λοιπόν, και ξεκινάμε τα αντικείμενα, κάναμε έκθεση στο Λαγουργικό.
8: Θυμάμαι,
7: έκθεση στο Λαγουργικό Μουσείο.
8: Θυμάμαι, βλέπετε, αυτά, ναι, τα ρολόγια.
7: Ναι.
8: Τα οποία είχαν μείνει για χρόνια εκεί και, ναι, έβαλες το χέρι σου και εκεί και τα έφτιαξες.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Νομίζω είναι λειτουργικά, ναι, τώρα.
7: Εδώ βλέπετε τώρα στο Λαγουργικό Μουσείο τη Ξενάγη που κάνω τότε την εποχή εκείνη. Ναι. Εδώ και τα αντικείμενα πώς ήταν, έτσι. Κοιτάξτε, όλα έτσι. Ναι.
8: Τώρα δυστυχώς γυαλίζει και κάπως.
7: Ναι, τέλος πάντων.
8: Δεν
7: τώρα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν τότε στις εκδηλώσεις. Και άλλα πολλά. Να, εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είχε περιήχημα της Ανατολής, ένα μουσικοχορευτικό, θυμάσαι. Και από τότε ξεκινήσαμε. Να, εδώ πέρα ο Μητροπολίτης μας, η ευχή του με εμάς, που ήταν παρόν. Και από τότε ξεκίνησα και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε στη γιορτή της Παναγίας μας αυτή τη γιορτή, καθιερώθηκε αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Αυτά το 2006. Όμως η Γρασία συνέχιζε το καταστροφικό της έργο και έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότης. Τι να κάναμε? Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε ομιλίες. Από εδώ.
8: Αυτή η Παπούλη θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου.
7: Ναι.
8: Δηλαδή έχουν γίνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και σύνθετα.
7: Ναι.
8: Γιατί πάντα χρειάζονται και αδειοδοτήσεις, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν. Είπες αρχικά ότι υπήρχε αυτή η Ερανική Επιτροπή.
7: Ναι.
8: Η οποία είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή, από όσο θυμάμαι, ολοκλήρωσε και το έργο της.
7: 1986, 1982 με 1996, και σταματήσαμε, ξέρεις γιατί, Γιώργο μου? Γιατί ενώ είχαμε συντηρήσει τοιχογραφίες στο Γυναικονίτη, επειδή κατέβηκε το νερό από το Γυναικονίτη.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Και οι κολόνες που φτιάξαμε άρχισαν να βγάζουν υγρασία. Οπότε ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το άνω διάζωμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και σταματήσαμε. Και λέμε, είναι δωρονάδωρον. Πρέπει πρώτα να γίνουν έργα από καταστάσεως και τη υγρασία, δηλαδή πιάσουμε την υγρασία και μετά. Διαφορετικά, ό,τι φτιάχναμε τα χαλούσε.
8: Πάντως αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής ήταν πολύχρονη. Και να πούμε ότι είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει.
7: Πολύ δύσκολη. Με πολλή προθυμία, Γιώργο, έδινε ο κόσμος τον οβολό του. Με έχει συγκινήσει. Είναι γραμμένα και τελευταία δραχμή.
8: Μάλιστα.
7: Και ο τελευταίος συνδρομητής που έδινε για 16 ολόκληρα χρόνια τη συνδρομή του. Με αυτά τα έργα έγινε. Αλλά πριν φτάσουμε.
8: Υπήρχαν άλλες πηγές από τις οποίες ο ναός άλυσε χρήματα, πιθανόν δωρεές ή χορηγίες, ώστε να γίνουν αυτά τα έργα?
7: Γιώργο μου, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι, δεν είχαμε βοήθεια. Ψάχναμε, προσπαθούσαμε με όλες αυτές τις ομιλίες και να εκδώσει βιβλίο και τα λοιπά, να πετύχουμε, θα λέγαμε, κάποια χορηγία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αναλάβει πλέον την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά.

0: την συντήρηση και αποκατάσταση πιανού του πρώτου καθεδρικού ναού της Ελλάδος. Γιατί η Μητρόπολη αυτό είναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πού ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης έφτασε στην Ελλάδα? Το λέει καθαρά και εξάστερα η Γενική Εφημερίδα. Στην Αίγινα. Από τυχαίο γεγονός έπιασε στον Άφλιο για τρεις μέρες, πνεύσαντος Βορέου, αναγκάστηκαν τα πλοία να προσορμιστώσουν στον λιμένα κατέμπροστο του Ναυπλίου. Έμεινε τρεις μέρες εκεί, του λένε μην εδώ, θεωρώ λέει αυτόν απλούν περιηγητή του Ναυπλίου, μεταβαίνω εις Αίγινα, δια να αναλάβω τα ηνία της χώρας, τα γράφει το ΦΕΚ. Και μετά λέει την Ενάτη να ανοίξαν στο Πέλαγο, στα θεραπεία του Γουρσπάιτ. Ήταν το Ελένη το ρωσικό, το Ήρα το γαλλικό και το Έκτορ του καπετάν Ανδρέα Γιαννίτση του Ψαριανού, που έστειλε λέει η αντικυβερνητική επιτροπή από την Αίγινα στη Μάλτα προς υποδοχή της εξοχότητός του. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί να στέλνε από την Αίγινα εκεί πέρα όλα αυτά? Και έτσι φτάσανε την 11η που λέει η στολιμένα της Αιγίνης τα λοιπά, και τη 12η γράφει: τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχε προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα ναού της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον. Δηλαδή έχουμε σαφή μαρτυρία του ΦΕΚ της εποχής ότι στο χώρο του ναού λειτουργούσε η τότε βολή και σώζονται μέχρι σήμερα τα καθίσματα των καθισμών της Τρίτης Εθνοσυνεύσεως.
1: Είναι γνωστό το...
0: Είναι γνωστά αυτά
1: το
0: όλα.
1: Το πάθος, θα έλεγα, με το οποίο έχεις βγει προς τα έξω προσωπικά και έχεις λάβει μέρος και σε πολλές ομιλίες και στην... Σε μεγάλα φόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω σε μετά, γιατί
1: τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, με βιβλία, με κάθε είδους προσπάθεια. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι συνέβαλε αυτό στο να αναδειχτεί τελικά η ιστορική σημασία της Εκκλησίας, του ναού?
0: Πάρα πολύ συνέβαλε. Έγινε καταρχήν γνωστά. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ναό από μια συγκεκριμένη αποφή και με τη συγγραφική δραστηριότητα. Ξέρεις πότε? Είπαμε ότι χειροτονήθηκα διάκονος του 79 και τότε διορίστηκα καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως και δίδαξα για 26 χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Αίγινας. Θυμάσαι, σας είχα μαθητές τότε. Λοιπόν, μια φορά λοιπόν διάβαζα στην ιστορία κορμού της Τρίτης Λυκείου ότι ο Θεόφιλος, λέει Καΐρης, προσεφώνησε τον Καποδίστρια στον Άφλιο. Ουδέν ανακριβέστερον. Να έχεις τώρα να σου μιλάει η Γενική Εφημερίδα, βλέπουμε το λόγο του, να σου λέει ότι έγινε στο Γυναικονίτη και το κείμενο και τα λοιπά. Και αυτή, οπότε πλέον από τότε λέω εδώ κάτι πρέπει να κάνω. Και άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία για το έτος 1996 τυπώθηκε αυτό το πρώτο μου το βιβλίο.
1: Μεγάλη Εκκλησία.
0: Η Μεγάλη Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Ρωμανός στην Αίγινα, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 1997, στην αίθουσα, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο, ταξίδι στην ιστορία, στην αίθουσα του Παρνασσού, στην Αθήνα, έλαβε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων για εκείνο το έτος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα εγκρίθηκε να μπει από το Υπουργείο Παιδείας να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Συγχαρητήρια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μερικές φορές τα προσπερνάμε.
0: Δεν είναι παρόν. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα, ας πες παράπονο. Έρχονται τα γκρουπ, τους ξεναγώ στην εκκλησία, πολλές ξενεγείς και τα λοιπά. Και ψάχνουν να βρουν πού είναι η Μητρόπολη. Και ρωτά πού είναι η Μητρόπολη. Ειδικά πάνε στην Παναγίτσα, στον Άγιο Νικόλα, και όταν μετά μαθαίνουν που είναι η Μητρόπολη και έρχονται μετά και το πούλμαν τους πιέζει, λέει πρέπει να φύγουμε, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο κτλ. Δεν γίνεται ξενάγηση. Λοιπόν, έχω παρακαλέσει, τι πιο απλό, να μπουν μερικές πινακίδες προς τη Μητρόπολη, τόπο ορκομοσία του Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πινακίδες. Για λόγο ανεξήγητο, για τρία ολόκληρα χρόνια βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου. Δεν ξέρω γιατί δεν τοποθετούνται. Ένα απλό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες για όλα τα άλλα, ακόμη και για τα μπαράκια κτλ. Και δεν υπάρχει πινακίδα για αυτό το σημαντικό γεγονός

0: Και να πω και κάτι άλλο. Δίπλα από τα εκδοτήρια που είναι ο τουριστικός ο χάρτης των αξιοθεάτων, λείπει η Μητρόπολη. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν βάλει τη Μητρόπολη μέσα στα αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη τώρα που φωνάζω, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου τώρα και τη στενοχώρια μου και τη θλίψη μου. Γιατί...
1: Έχεις δίκιο, γιατί η Μητρόπολη, ο Μητροπολιτικός Ναός της Έγινας, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο ένας είναι αυτός της εκκλησίας, του ναού, και ο άλλος είναι ο μνημιακός του χαρακτήρας. Γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά συμβάντα, έχουν καταγραφεί επίσημα, είναι μέρος ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος που έρχεται στο νησί.
0: Λοιπόν, μετά να σου πω το για την ιστορία που είπες, ότι το 1997 για πρώτη φορά έγινε εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, έτσι, από τον αείμνηστο τον αντιδήμαρχο τον Σώζο τον Βελιώτη, έγινε για πρώτη φορά μια εκδήλωση όπου ομίλησα πάνω σε αυτά τα γεγονότα και τότε πλέον καταλάβαμε τη σημασία που έχει 26 Ιανουαρίου σαν σημαδιακή ημέρα για το νησί μας και γιατί και τα λοιπά. Και από τα επόμενα χρόνια βεβαίως καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρουμε, σαν δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο της Έγινας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, γιατί μόνο για τον Δήμο της Έγινας? Δεν είναι για την αρχή της λειτουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάποια ερώτηση, πώς ξεκινάει τη λειτουργία του μια κυβέρνηση? Με την ερκομοσία, έτσι, μέχρι σήμερα. Πού έγινε αυτή η ερκομοσία? Σε ποιο μέρος? Δεν έγινε εδώ στη Μητρόπολη? Που λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς ο κυβερνήτης ενώπιον του Μητροπολίτου κρατούντας χείρος το Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσει τον ιστοπέμπτο ψήφισμα περιεχόμενων όρκων, ο οποίος λέει καθαρά, άκουσε, η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται ορκιζομένη επί του ναού της Παναγίας της Αιγίνης την 26η Ιανουαρίου στις 10 ώρας προς το μεσημερίο. Με βάση αυτό το ψήφισμα ορκίστηκε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδος στη Μητρόπολη, δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση, το Πανελλήνιο με 27 μέλη, το νομοδοτικό συμβουλικό σώμα, και ο Γενικός Γραμματεύς Επικρατείας, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Χαρίλαος, ο Σμυρίδης Τρικούφης. Λοιπόν, πού έγιναν? Και έτσι ξεκίνησε τη ζωή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γράφει μετά η Γενική Εφημερίδα ότι μετά λέει τελεσίδη δοξολογία και τα λοιπά στην υποδοχή του. Και μετά λέει τον πήγαν τον κυβερνήτη στου προσδιορισμού αδι αυτών οικίαν. Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο το κυβερνείο, το οποίο είναι δωρεά της οικογένειας Μοίρα, που έχει αφιερώσει και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Δέης του Θεού, η Ανάκη Μοίρα και των γονέων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προεστός της Παλαιαγόρας. Θα εξηγώ αυτά, να μην μακρύνουμε τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, στην οικογένεια Μοίρα, η Μαριγό, λοιπόν, η χείρα του Δημητρίου Μοίρα ήταν αυτή, λέει, που δίνει, λέει, στον κυβερνήτη το σπίτι με τα σπίτια και τα λοιπά. Και δεν είχαν τελειώσει οι εργασίες από το Θωμά τον Ιωάννου, έτσι λεγόταν αυτός ο γεννήτης. Και έμεινε για την πρώτη ενέργεια του Καθρίσου και την επόμενα που... Στο σπίτι του Καλούδη, του Δημητρίου Καλούδη, σπουδαίου ναυπηγού Καρβομαραγκού, που έχει φτιάξει 11 μαστορικά καράβια που έλαβαν μέρος στον καθαθάλασσα αγώνα των Ελλήνων και δύο ατμόπλια ανάμεσά τους. Και είναι αυτός ο Γιώργο μου που έχει αφιερώσει την περίφημη εικόνα εδώ της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Να του. Αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, που βρίσκεται στο ψυχητάρι, λέει στο κάτω μέρος. Αυτά όλα τα μοιράσαμε ευλογία στις γιορτές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Μαζί με το αναμνηστικό, το οποίο αν δεν το έχεις να σου το δώσω. Και γράφει λοιπόν ότι η κοίμηση του τόκου, λέει, Οι Αιγινίτες Δημήτριος και Αρεβός Αντώνιος Καλούδης, τα σπουδαίοι καρβονραγοί, αφαίρεσε τη ζωή του στην πατρίδα και τον αγώνα. Ο Αντώνιος Καλούδης έφτιαξε και δύο πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν τον Αύγουστο 1924 στην ναυαγία του Γέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το πλοίο το ονομαζόταν Πολύκητος, που ήταν ο πρώτος πεσόν γενναίος Αιγινίτης αλαμινομάχος. Δηλαδή δεν είναι το παρελθόν με το. Λοιπόν, αυτή η εικόνα το λέω. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη είναι ιστορικό και αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ναού που την ανέδειξες εσύ με όλη τη δύναμη και όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι ήταν τελικά και η σωτηρία του. Γιατί, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι έχει δώσει ένα έναυσμα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό στο χορηγό, στον άνθρωπο που αποφάσισε να δώσει τα χρήματα για να γίνει παρούσα ανακαίνιση.
0: Γιώργο, επιτρέπεις πριν φτάσουμε σε αυτό που είπες, ποιος είναι αυτός, θα πω ποιος είναι και το όνομα τα λοιπά, να πω το εξής. Το 96, τότε που κάναμε και προσκαλέσαμε, έχω εδώ πέρα το έγγραφο, σας το δείχνω, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, ο οποίος γράφει, απευθύνεται στον πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου του τότε και λέει: «Κύριε Αθήνα, 11 Απριλίου 1996. Κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αλήθεια δια την Αίγινα ως πρώτης πρωτευούσης του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ούτε πιστεύω ότι επιδιώκεται θελημένος η παραποίηση της ιστορίας της από οποιονδήποτε». Και λέει: «Ελπίζω να μου δει σύντομα, κυρία, επισκεφτώ την Αίγινα». Βέβαια, εγώ τον κύριο Στεφανόπουλο δεν τον. Αλλά όπως θυμάσαι, ξενάγησα τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο αρκετά χρόνια μετά, όταν είχε έρθει εδώ και του έδωσα δώρο και το βιβλίο και φτάσαμε μέχρι το κυβερνείο και του έδειξα και λέω: «Να το γραφείο του Καποδίστρια, από όπου εργαζόταν μαζί με τον Ιωάννη Δομπόλη, ουσιαστικά τον πρώτο προοικονομικών. Ξενυχτούσανε 4 η ώρα, έκλεινε η λάμπα και άναβε στις 7 το πρωί για να βάλουν θεμέλια γερά για το νεότερο. Το υποίδρυσιν εγώ λέω, επειδή έχουμε σπουδάσει και νομική, τα ξέρουμε αυτά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει και de jure. Αλλά η παρουσία όμως των πλοίων, των συμμαχικών δυνάμεων, την ημέρα της ορκοβουσίας του Καποδίστριας, που ύψωσαν, λέει, επί των flames, των ιστίων τους, την ελληνική σημαία, ουσιαστικά αποδεικνύει την de facto αναγνώριση εδώ της υποστάσεως της νέας ελληνικής κυβερνήσεως και όχι μόνο δηλαδή του νεότερου ελληνικού κράτους μετά από τη δουλεία άνω των 400 χρόνων, γιατί στη Μακεδονία μας κράτησε σκλαβιά πάνω 500 χρόνια κτλ. Εδώ στην πρωτεύουσα, από εδώ ξεκίνησε. Και θα έλεγε ότι έκανε βόλεις, αν λέει, τα πλοία. Τα γράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο, Γιώργο μου, αυτό το τύπωσα το 2013 με προσωπικά μου έξοδα. 13.700 ευρώ μου στήχησε. Συγχώρεσέ με. Τα λέω τώρα έτσι, αλλά τα περισσότερα τα έχω χαρίσει στα παιδιά, στους συλλόγους κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό το βιβλίο που είναι και η ιστορία
1: της αρχαίας Αίγινα.
0: Ναι, αυτό θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε έναν επίσημο που είτε στην Αίγινα. Και όταν έρχονται εδώ πέρα για τη γιορτή του Καποδίστρια και μιλάνε στη Μητρόπολη και μιλάνε για άσχετα θέματα, για την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, αυτά μπορεί να τα πεις και οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα πούμε αυτά που αφορούν την τοπική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι τόσο πλούσια και άγνωστη.
1: Λοιπόν, επειδή η ιστορία και ειδικά από τα δικά σου τα χείλη δεν τελειώνει ποτέ, πάμε στο σήμερα. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται τώρα, για την οικονομική στήριξη, τη μεγάλη χορηγία. Και αν θα, πραγματικά, επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ήθελα να μας πεις και λίγο πώς έγινε αυτή η προσέγγιση, πώς...
0: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα ακούσει ότι ο μεγάλος ευεργέτης πατρίδας μας και όχι μόνο, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εφοπλιστής, είχε κάνει πολλά έργα και χρηματοδοτούσε αυτά τα έργα. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω κάποια επικοινωνία μαζί του και αυτό έγινε πραγματικά. Πήγα στην Γλυφάδα και πήγα το γραφείο του, Λαμπράκη 69, σας λέω λεπτομέρειες, αρκετές φορές. Μάλιστα τον προσκάλεσα και ήρθε και στην Αίγινα. Και ήρθε και στο Αρχονταρίκι και είδε με, θα λέγαμε, με τα ίδια του τα μάτια, την ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν του έδωσα και το βιβλίο και το διάβασε, πλέον κατάλληλα και τη σπουδαιότητα, και περιμέναμε, πλέον περιμέναμε να έρθει η στιγμή να πάρουμε την άδεια. Γιώργο, 8 ολόκληρα χρόνια περιμέναμε να πάρουμε την άδεια, περίμενε ο κ. Μαρτίνος, για να ξεκινήσουμε. Και τώρα τελευταία, μόνο με το Γιάννη το Δέδε, τον αρχιτέκτονα και τα λοιπά, που έκανε και τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, πέρασε από ΚΑΣ, κεντρικό αρχαιοσκευό. Θυμάμαι, καθόμαστε με τον Γιάννη στον Προθάλαμο, μέσα συνεδρίαζαν τα μέλη του ΚΑΣ και περιμέναμε αγωνία. Και κάποια στιγμή βγήκε έξω κάποιο μέλος και λέει: θέλετε να περάσετε μέσα. Και περάσαμε μέσα, που ήταν όλη η ηγεσία του Υπουργείου Ποτισμού, και εξηγήσαμε. Και λέμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά βεβαίως βγήκαμε έξω, λέμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά μετά από μερικές μέρες μας ήρθε το ευχάριστο γεγονός και το πρώτο που κάναμε ήταν τηλεφωνήσω στο Σεβασιότατο Μητροπολίτη μας. Λέμε: Σεβασιότατε, έχουμε τα ευχάριστα νέα, εγκρίθηκε μελέτη κτλ. Λοιπόν, και περίμενε πλέον. Μόλις λοιπόν πήραμε τα χέρια στα χέρια μας τη μελέτη, ξεκινήσανε τα έργα. Τι έκανε? Μας έστειλε τα πάντα. Έκανε τη δωρεά και ανέλαβε τα πάντα. Υλικά, εργάτες, ασφάλιση, τα πάντα, όλα δικά του. Και μας έστειλε ένα πάρα πολύ έμπειρο, θα λέγαμε, συντηρητή, θα πω και το όνομά του, Βασίλη Ζαφύρης λέγεται. Και είναι αυτός ο οποίος, ακούσε σύμπτωση τώρα, έχει κάνει βεβαίως συντηρήσεις και στο Άγιον Όρος και σε άλλα παλαιακτίσματα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν παρόν στις συντηρήσεις, στις συντηρήσεις του Παναγίου Τάφου που έγιναν με την Τόνια Τιμωροπούλου, την καθηγήτρια του, του Πολυτεχνείου, που μεταδόθηκε μάλιστα και ζωντανά από τον Άσυρα Τζεογράφη. Το θυμάσαι. Και όταν του έδωσα αυτό το βιβλίο του τώρα, το πρόσφατα, του Βασίλη, το Βασίλη, για το Ιεροσόλυμα και Άγιο Φως, και είδα αυτή τη φωτογραφία, μου κάνει έτσι και μου λέει: να, εδώ είναι το γραφείο μου. Μες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπειρία από, το, από αυτά τα έργα είναι αυτός. Και πραγματικά θαυμάζουμε, γιατί μπήκε η σκαλωσιά όλη. 14 άτομα εργάστηκαν πυρετοδός μες στον καύσωνα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα δεν ακούγεται. Με τις στολές τους, με τα κράνια τους, με μια... τίποτα. Είναι κύριοι. Σε όλα. Δεν ακούγεται εκεί. Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι.
1: Το βλέπεις από το προάβλιο.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι γίνονται τόσο μεγάλες έκθεσεις έργα, είναι τόσο περιποιημένο και τόσο όλο τακτοποιημένα τα πράγματα.
0: Δεν εμποδίζεται
1: η τίποτα. Και δεν ακούγονται.
0: Όπως δεν θα εμποδίσουν, ακούστε, και τα έργα της συντηρήσεως τοιχογραφιών που ξεκινάνε τώρα. Γιατί έχει εγκριθεί.
1: Να πούμε, και είναι δύο μελέτες, από όσο καταλάβει και εγώ. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Και συνέχεια περνάτε μέσα στον ναό.
0: Έχει περάσει και η συντήρηση των υπογραφιών. Και έχει εγκριθεί. Ναι, ναι. Έχει έρθει στο συνεργείο και κάνει σωστικά μέτρα. Τώρα μέσα στο φθινόπωρο βάζουν άλλη σκαλωσιά. Τμηματικά βέβαια θα γίνεται αυτό. Να αρχίσει να συντηρηθεί το εσωτερικό του ναού. Πρόσεξε, Γιώργο, μα μπει τώρα που κάνει ένα δείγμα. Μόλις μπαίνουμε από το πλάι, πάνω από τη βορεινή την πόρτα που είναι κλειστή, που έχουν καθαρίσει το πρόσωπο του Χριστού. Τι ωραία που φαίνεται. Φαντάσου να γίνει έτσι τώρα όλες οι τοιχογραφίες. Θα λάμψει ο ναός. Επομένως, έχει εγκριθεί, είναι η εταιρεία Διηνεκές του κυρίου Παναγιώτη Θεοφυλάκου, μετά από διαγωνισμό βεβαίως. Έχουν έρθει εδώ πέρα και οι υπεύθυνοι, έχουν κάνει αυτοψία και η κυρία Μπορπουδά και η κυρία Παναγκοπούλου και όλοι δηλαδή οι του Υπουργείου κτλ. Και όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη, και εγώ πάντα ό,τι έκανα πάντα με την επίβλεψη. Τους προσκαλούσα και λέω: ελάτε, δηλαδή, βοηθήστε μας. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα, βοήθεια. Ναι. Όλοι για ένα μνημείο που αξίζει τον κόπο να το συντηρήσουμε.
1: Ένα έργο 4 δεκαετιών είναι πάνω, ναι, αυτό. Αλλά τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το γυναικονίτη, που είναι και αυτό ένα, ναι, στοιχείο του ναού μνημιακό, πέρα, μάλιστα, από τη λειτουργικότητά του που έχει, ναι, στο ναό, στην εκκλησία, ναι, είναι και μνημιακό.
0: Ναι.
1: Εκεί τι θα γίνει, γιατί θυμάμαι τα, ναι, προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, είχα τοποθετήσει κάποια πινακίδια που έδειχναν την απόκληση.
0: Ναι, αυτό ήταν για το σεισμό, τα έχουμε βάλει. Ναι, όχι. Κοίταξε, ο γυναικονίτης έπαθε μεγάλη ζημιά με τα νερά της βροχής. Mm-hmm. Να πούμε τώρα για το θέμα το οικονομικό. Είπαμε, εμείς κάνουμε Ιρανική Επιτροπή, βοήθεια από Δήμο, από αυτό και τα λοιπά. Ουσιαστική είναι και μεγάλο έτοπος, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Απλώς για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι έχουν λάβει 20.000 ευρώ από τον τότε Περιφερειακή Αττική στον κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη, έτσι. Άλλες 25.000 που είχαν εγκριθεί, αυτές δεν ξέρω, δεν τις πήραμε στα χέρια
1: μας. Και από την περιφέρεια έχει γίνει ένα έργο.
0: Θα φτάσω σε αυτό. Ναι, μετά άλλες 10.000 που εγκρίθηκαν από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλικο Πετσάλνικο, που είχαμε πάει μέσα σε μια εκδήλωση που έγινε και στο Divine Caravel με μια ομιλία με τον τότε δήμαρχο και ενέκρινε. Αλλά αυτά τα έργα δυστυχώς έγινε το λάθος να μπουν στο ταμείο του Δήμου, και επειδή είχε ένα χρέος ο Δήμος, έγινε συμψηφισμός και τα τραβήξαν απευθείας. Δεν τα πήραμε, τα χάσαμε. Και έγινε τελικά από τον κύριο Κατσικάρη, τον τότε αντιπεριφερειάρχη, η έγκριση ενός ποσού 110.000. Θυμάσαι, είχαμε και την ταμπέλα εκεί πέρα, η αποκατάσταση του ελληνικού βολευτηρίου έγραφε μάλιστα. Μάλιστα, και τα λοιπά. Ναι. Αλλά, κοιτάξτε, όπως γίνονται με τα δημόσια έργα, δυστυχώς έγιναν κακοτεχνίες. Δηλαδή, να σου πω συγκεκριμένα, τα κεραμίδια, αντί να μπουν κολυμπητά με λάσπη, μπήκαν το ένα πάνω στο άλλο. Θυμάμαι και εγώ ανέβαινα πάνω, πατούσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε μεγάλη διατομή στην έξινα απορροή των υδάτων. Σε περίπτωση μεγάλης συναρπομπής να μπορεί να φεύγει ελεύθερα το νερό. Λίμιαζε πάνω από τον γεργονίτη. Αλλά το τρίτο και το πιο σπουδαίο και ολέθριο ήταν το εξής. Ότι το γεωύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το στεγανοτικό βάσμα πάνω, όπως είναι ο Τρούλος τώρα έτσι, έτσι, για υγιεινή σωστή δουλειά, μου έδειξε φωτογραφίες ο κ. Ζαφέρης τώρα πάνω που τα έχει τραβήξει. Έπρεπε να ξεκινήσει από τον Τρούλο και να πιάσει τα κεραμίδια έτσι και να αποχωρήσει. Αυτό δεν ξεκίνησε από τη βάση του Τρούλου, ξεκίνησε από κάτω, από εδώ, και μάλιστα διπλωμένο. Με αποτέλεσμα με τη βροχή να περνάει και από εδώ το νερό και ένα διπλωμένο εδώ και να το κρατάει. Όχι μόνο δεν το προφύλαξε αυτό, κρατούσε την υγρασία και την ξενούσε και μας τα χάλασε. Μετά ένα άλλο που έγινε. Όταν έγινε ο Σοβάς, ο εξωτερικός εκκλησίας, για να τελειώνει γρήγορα, έπιασα την άλλη μέρα και το βάψαν. Κάτσε ρε παιδί μου, άστο να στεγνώσει. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα και βλέπεις αυτές τις σφάλειες, τις απολεπείς και τα λοιπά. Είναι γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Ελπίζουμε τώρα να πλέον να γίνουν όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Θυμάμαι πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχε μιλήσει το Έγινα Πόρταλο Επιβλέπων και έχει κάνει και την πρώτη μελέτη ο κ. Γιάννης ο Δέδες.
0: Βεβαίως, με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε.
1: Μας είπε ότι, το διαβάσαμε και εμείς, ότι ουσιαστικά είναι ένα έργο που ξεκινά και δεν έχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή, είναι ανάλογα τι θα βρεθεί.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι, έχουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, το πλαίσιο μας είναι το χρονικό και η προσπάθειά μας, δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι το 2028. Αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσω τα 200 χρόνια από την ορκομοσία του Καποδίστρια στη Μητρόπολη, επαλαμβάνω. Επαλαμβάνω, στη Μητρόπολη, 26 Ιανουαρίου 28. Αυτό είναι το γεγονός. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εμείς, γι' αυτό το γεγονός. Έχει έναν ορίζοντα μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή.
1: Αν τα καταφέρετε, μοναδικοί θα είσαστε.
0: Γιατί, θα δούμε. Γιατί, επειδή πέρα, έχει μπλεχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσεχούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει.
1: Κοίτα απέναντι.
0: Το βλέπω το Γενάρ. Άλλη ιστορία. Όταν είχε έρθει Γιώργο Μαπαυλόπουλος εκεί, θυμάσαι, ήταν να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τρίμηνες και τα λοιπά. Τον πήρα λοιπόν, τον ξενάγησαμε στην εκκλησία. Κύριε Πρόεδρε, εδώ το αυτό, τον άλλο. Τον έφερα από εδώ. Του λέω, κοιτάξτε τι γράφει πάνω. Λέω, το εδασκαλείο τούτο κυβερνήτη εδήματο τη νεολαία της Ελλάδος εν έτη 1830. Δεν έγραψε, λέω, την νεολαία της Αιγίνης, της Ελλάδος, το πρώτο διδασκαλείο αυτό. Και εδώ δίδαξαν ο Νεόφυτος, ο Δούκας, ο Γιώργος Γενάδιος, ο Βενθύλος και άλλοι και τα λοιπά. Έχω κάνει μελέτη, άμα μπεις στη σωσιδία του ναού, το ύμνα.gr, όπως ξέρεις, έχει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ναός, πατώντας ενός, βλέπεις την ιστορία του ναού. Η άλλη ενότητα είναι κηρύγματα, ανεβάζουμε τα κηρύγματα των Κυριακών. Ο τρίτη ενότητα είναι Καποδίστριας. Άμα πατήσει Καποδίστριας τα βγάζει όλα, όλα. Mm-hmm. Και έχουμε και τρία εικονοποιημένα ντοκιμαντέρ αρβασμένα. Το πρώτο από τη διπλωματική και ποτική δράση του Καποδίστρια στην Ευρώπη. Το δεύτερο, η σχέση του Καποδίστρια με την Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Και το τρίτο και σπουδαιότερο μας αφορά, η κάθοδος του κυβερνήτη στην Ελλάδα και η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβερνήσεως της χώρας. Με στοιχεία, με κείμενα, με. Λοιπόν, μετά η τέταρτη ενότητα είναι εκπομπές ράδιο τηλεόραση. Άμα μπείτε εκεί πέρα θα δείτε, εκεί που έχουμε μιλήσει, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, έχω μιλήσει, ήταν ο Μακαριώτατος τότε ο Ιερώνυμος, τότε υπουργός εξωτερικών ο Βενιζέλος, ήταν και ο Μητροπολίτης ο Εφραίμ, και μάλιστα μετά μου έστειλε η Ιερά Σύνοδος, να σου διαβάσω, Ιερά Σύνοδος Ελλάδος, ημερομηνία 3 Ιουλίου 2014, προς ανδεσμολογιότατον και τα λοιπά, λέει, η Ιερά Σύνοδος αντιρρηθεί στη συνεδρία αυτής, έγωνα εκφράστε προς εμάς τας ολοθύμους ευχαριστηρίους και συγχαρητηρίους αυτής προς ρίσης, δια τα πάνθωσα συνεβάλλεται προφρόνως υπό την ιδιότητα του εισηγητού επί το τέλη της επιτυχούς συνεδεκοσκής των εκδηλώσεων αυτών. Ήταν, θα λέγαμε, και μάλιστα τότε μοίρασα όλο την εισήγησή μου, η οποία λέει, βλέπετε, στην Ελλάδα άφηξης του Καποδίστριας, η άφηξη του κυβερνήσεως την έγινα. Η οργομοσία της πρώτης επισήμου ελληνικής κυβερνήσεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί 1828-1829 με αποδείξεις. Στο τέλος παραθέτω το κείμενο της Γενικής Εφημερίδας, το οποίο μάλιστα το μοίρασα σε όλους εκεί πέρα για να δουν πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας με κανέναν, ούτε με τον Άφη, ούτε με την Κέρυθι. Εμείς μιλάμε πώς έγιναν τα γεγονότα σύμφωνα με το φεκ της εποχής. Αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε. Όλους τους σεβόμαστε, όλους αγαπούμε, με όλους συνεργαζόμαστε, αλλά να μην παραποιούμε όμως και τα δεδομένα της ιστορίας. Δηλαδή, όταν τώρα στην τελευταία ταινία που κυκλοφορεί για τον Καποδίστρια, είδα εγώ τώρα να είναι το τυπογραφικό μηχάνημα απ' έξω από τον Μπούρτσο Φάι του Ναυλίου, εγώ, συγχωρέστε με, πήρα ανάποδες. Γιατί 1969 ήταν το έτος όταν εγώ τελείωνα το εξακτάξιο τότε γυμνάσιο της Αιγίνας και ο τότε γυμνασιάς τα λοιπά μας έδειχνε τις ράγες τις οποίες ήταν και τα λοιπά εκεί πέρα το τυπογραφείο και μέσα στο βίντεο γράφω συγκεκριμένα πράγματα ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μάλτα έναντι 600 γυναιών, ότι φορτώθηκε στο πλοίο Βροντέα και μεταφέρθηκε στην Αίγινα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως τέτοιες λάθος εντυπώσεις, δεν ξέρω από αμέλεια δική μας ή από τι και τα λοιπά, δεν είναι να στεναχωριέσαι και να λες ότι όλος αυτός ο αγώνας που είχα κάνει τόσα χρόνια πήγε στράφη. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκετοί πλέον έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Και να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις, τις εκδηλώσεις τότε για τα 200 χρόνια, θυμάσαι, κάναμε και στο Τιτίνα εκδήλωση. Και μίλησαν διάφοροι ομιλητές κτλ. Τότε ήρθαν και δύο, η Παναγιώτα Γενίτσερη και η Ειρήνη Σαΐτη, οι οποίοι έκαναν μια αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της ψυχιακής εργασίας τα παιδιά τότε, έτσι, μια πρόταση για την επανάχρηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πάρα πολύ αυτή η ωραία πρόταση.
2: Είναι.
0: Εγώ την υπερθεμάτισα και τι λέει αυτή η πρόταση. Και εγώ ποιο ήταν το όνειρο το δικό μου, να σας πω έτσι. Αυτό το ορφανοτροφείο, χωρίς βεβαίως να αγνοηθεί η Χρήστος φυλακές από το 1888 κτλ. Με το Γολγοθά μέσα, τον τόπο εκεί που συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά τα πράγματα. Όλα δηλαδή να κρατηθούν. Αλλά είναι ένα τόσο τεράστιος χώρος, 4.000 τετραγωνικά μέτρα, που χτίστηκε σε χώρο ρεκόρ 6 μήνες από το Καποδίστρια, φαντάσου, που μπορεί να στεγάσει τα πάντα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ακούστε, υπήρχε η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα με τη μεταφορά του 1834 από τον Γεώργιο Γενάδιο στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 25.614 τόμοι ακριβώς βιβλίων και έτσι προέκυψε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το 2 ξεκίνησε σαν σχολικό 2 και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα σαν εθνικό 2. Λειτουργήσε άγνωστα σχολή παλαιογραφίας. Έφερε ο Καποδίστρια στα Πτάγιο Νόρος που ήταν Τούρκοι 10 χρόνια, συνέλεξε όλα τα παλαιά τα οποία κινδύνευαν να κατασταθούν και συντηρήθηκαν εκεί. Εκεί ο Βαρθολομαίος, ο Κουτουλουμουσιανός από την Ήβρο, την πατρίδα του πατήρα.